0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

away.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.gov.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου, δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης, εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, κάτι σαν ραδιοφωνικό F-35. Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης, βρίσκεται βέβαια στην άλλη πλευρά του μαγικού καθρέφτη, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Τώρα δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε ραδιοφωνική σας σύντροφια. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso, Ιταλιστή. Καλημέρες στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, αλλά τις σηκώνουν για κανένα θέατρο. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Δεν θα τους περάσει. Αν η μέρα είχε soundtrack, μόλις ξεκίνησε. Όμορφες καλημέρες, καλή δύναμη σε όλους εσάς που πάτε τώρα στις δουλίτσες σας. Αφήστε το φως να μπει από το παράθυρο και την αισιοδοξία από το ραδιόφωνο μας.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 το σωτήριον έτος. Με τον Ντόναλτ Τραμπ βέβαια να το κάνει σωτήριον έτος. Της Αγίας Μαρίας, της Μαγδαληνής, της Μυροφόρου σήμερα, δηλαδή το ερωτολογιό μας. Επίσης είναι της Αγίας Μαρκέλης, της Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Στις Μάγδες, στους Μενέλαους, στις Μαρκέλες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:20, θα βασιλεύσει στις 8:43. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Καύσωνας, καύσωνας, καύσωνας. Αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 62%, θα φτάσει στους 36 στην περιοχή μας, λέει εδώ. Εύχομαι και ελπίζω να μην ανέβει παραπάνω. Η στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος συνολικά, είναι σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα το ίδιο και η πολιτική προστασία.

Τη νιώθεις πάντως τη ζέστη, ήταν και δύσκολη βραδιά, ήθελε air condition, ανεμιστήρα ή ό,τι άλλο έχετε εσείς, τίποτα, κάποιους ανακτορικούς σκλάβους ή σκλάβες να σας κάνουν αέρα, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε η κατάσταση. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου, αυτό που λείπει, το νιονιό που λέμε, που λείπει από αρκετούς κάμποσους ή κάμποσες. Χρόνια πολλά στο William Dafoe, αυτή την ασχημό φάτσα, πολύ καλός ηθοποιός, Αμερικάνος ηθοποιός. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, τροβαδούρος της αγάπης, από την Πάτρα, από την πλατεία Αμμόνιας. Έτσι, με μια φοβερή πορεία στη μουσική, με το ντουέτο με τη Σοφία Λόρεν να είναι αξέχαστο στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι».

Από πλατεία Ομόνιας και πάνω είναι τα γνωστά Μαρουδέγκα, γι' αυτό λέμε ότι είναι εδώ. Ήταν ο άνθρωπος. Βέρος πατρινός από εκεί, από την Άνω Πολύ.

0: Ξεκινήσαμε με μία κακιά είδηση. Στην Αθήνα έχουμε ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος, ο Σταύρος Γεωργίου. Εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του και εξετάζονται όλα τα σενάρια. Τον βρήκαν οι κόρες του. Τον βρήκαν οι κόρες του. Ένα μυστήριο γύρω από το θάνατό του. Μυστήριο γύρω από το θάνατό του. Δεν απαντούσε στις κλήσεις τους. Έφτασαν στο γραφείο και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα να είναι γυμνός. Εντοπίστηκε γυμνός σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του σκορπισμένα στο χώρο. Έτσι. Δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο. Στοιχεία, όλα τα στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Με αυτή την κακιά και περίεργη κακιά είδηση ξημερωθήκαμε σήμερα με το μυστήριο που υπάρχει γύρω από το θάνατο του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Εντάξει, για πολιτικό ρεπορτάζ τι θέλαμε. Δεν ξέρω βέβαια αν η Μαριάννα Πυριώτη έχει κάποια περαιτέρω πληροφορία για αυτή την κακή είδηση. Αστυνομικές αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλημέρα, Μαριάννα Πυριώτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή που περιέγραψες. Η δεύτερη, έτσι, σε ένα πρώτο 2-3 τηλεφωνήματα που πρόλαβα να κάνω σε συναδέλφους του δικαστικού και του αστυνομικού, είναι ότι φυσικά η αστυνομία εξετάζει πρώτα και πέρα απ' όλα τα πιθανά επαγγελματικά ραντεβού του ποινικολόγου. Στο χώρο φυσικά πιθανών υποθέσεων τις οποίες χειριζόταν, και από εδώ και πέρα εικάζω ότι οι συνεργάτες του πρωτίστως και δευτερευόντως οικογένεια, αλλά κυρίως οι συνεργάτες του, θα έχουν πληροφορίες οι οποίες θα εξεταστούν αναλυτικά από την αστυνομία για ποιες υποθέσεις, για ποιες υποθέσεις μιλάμε, είτε όπως μου είπαν υποθέσεις οι οποίες είχαν κακή, μία υπόθεση ας πούμε, που θα είχε κακή έκβαση, ή κάποια υπόθεση πολύ σοβαρή, ή κάποια υπόθεση με άτομα τα οποία ήταν ας πούμε πολύ του υπόκοσμου, του σκοτεινού κόσμου. Οι ποινικολόγοι δυστυχώς το έχουν αυτό. Αυτό το κίνδυνο δηλαδή, το ότι συνδιαλέγονται αναγκαστικά με οι πελάτες τους πάρα πολλές φορές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ας πούμε δυνητικά, θα σας έλεγα, άγριοι, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Θυμάμαι από τον συγχωρεμένο τον Κατσαντώνη, τον Αλέκο τον Κατσαντώνη, τον καθηγητή, που ήταν πολύ φίλος μου και ο οποίος μου το είχε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Τότε πιο νέα δεν έδινα σημασία, τώρα δυστυχώς είχε δίκιο.
0: Είναι η φύση της δουλειάς τέτοια, και έτσι ένας ποινικολόγος πρέπει αναγκαστικά να έρθει κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα θα απασχολήσει το
1: πανελλήνιο. Θα εξιχνιαστεί. Είναι από τα εγκλήματα. Η ελληνική αστυνομία μπορεί να της προσάψει κανείς πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη της πλευρά, ότι αυτού του τύπου τα εγκλήματα τα εξιχνιάζει με τεράστιο ποσοστό επιτυχίας. Θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αυτό είναι σίγουρο, αλλά θα σας έλεγα αξιοσημείωτα τέτοιου είδους εγκλήματα ή ποινικές πράξεις, υπάρχει τεράστιο ποσοστό εξιχνίασης.
0: Ή γκαζάκια θα πω εγώ, για να το συνεχίσω και λίγο, και πήραμε και τα εύσημα από το State Department.

0: πριν από μερικές ημέρες για την Αχαΐα. Ναι. Η Data RC την είχε
1: προκάλεσε
0: κάνει.
1: Τεράστια εντύπωση σε όλη την Ελλάδα αυτή.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά νομίζω ότι είναι και μια μικρογραφία τα δύο σενάρια, με Σαμαρά ή χωρίς Σαμαρά, του τι θα δούμε και τους επόμενους μήνες, όποτε τέλος πάντων οψέποτε γίνουν εκλογές.
1: Ναι. Η αίσθηση όλων μας είναι ότι η αιμονή της επανάληψης του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Κάτι λέει έτσι, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά του και σαν πολιτική προσωπικότητα αλλά και σαν προσωπικότητα σκέτο είναι ότι δεν θέλει να, θέλει να είναι συνεπής σε κάποια πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη του συνιστούν πολιτική αξιοπιστία, όπως για παράδειγμα ο χρόνος των εκλογών, όπως για κάποια... Θέλει λοιπόν να έχει εκεί μία σοβαρότητα. Δηλαδή το είπα ξύπα δεν του πολυτεριάζει, για την ακρίβεια δεν του ταιριάζει καθόλου. Ναι. Αυτό το είπα ξύπα λοιπόν δεν μπορεί να λες τον Ιούλιο θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη και ξαφνικά χωρίς κάποια κρίση για παράδειγμα να πει στο Σεπτέμβριο ή αρχές Αυγούστου ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου πάμε για εκλογές, εννοώ με τη ΔΕΘ. Κατά συνέπεια η αίσθηση είναι ότι θέλει να πάει σε εκλογές το 27. Τώρα θα πάει τον Μάρτιο, θα πάει τον Απρίλιο, κάπου εκεί θα πάει. Απομακρύνεται δηλαδή το γεγονός του ευνηδιασμού, πρώτον διότι δεν είναι ευνηδιασμό πια. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα το δει, δεν περιμένει κανείς εκλογές και θα τις δει μπροστά του. Και δεύτερον, γιατί αυτό ειδικά το χαρακτηριστικό δεν νομίζω να το αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν θα έλεγε τίποτα, να στο πω απλά. Δεν θα το επαναλάμβανε. Τώρα, το ότι κρατάει σε επαναστατική γυμναστική, για την ακρίβεια προσπαθεί να κρατήσει σε προεκλογική γυμναστική το κόμμα και τους βουλευτές, είναι μια άλλη υπόθεση. Το κάνει διότι βλέπει την αποσυσπήρωση την οποία του την έχουν εντοπίσει οι συνεργάτες του και οι αναλυτές, οι ειδικοί αναλυτές, εκλογολόγοι να στο πω έτσι, από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών.
0: Ναι. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες κινήσεις. Έχουμε δει ομιλίες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εχθές είδαμε και είμαστε χαρούμενοι και ως περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για ένα νέο πακέτο εν ώψη του 2030. Βλέπουμε κινήσεις τέλος πάντων από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Γιατί όμως να πάμε την Άνοιξη και να μην τις κάνει τώρα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο? Τι έχει στο μυαλό του? Κάτι έχει στην άλλη άκρη του?
1: Κάτι σκέφτεται?
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Με τα υπάρχοντα ποσοστά αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι ένα σενάριο, υπάρχει, πάντα υπάρχει αυτό το σενάριο, ειδικά όταν έχει τόσο χλωμή η κατάσταση στην αντιπολίτευση, αλλά είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό του. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έναν οποιονδήποτε πρωθυπουργό, ο οποίος έχει μπροστά του άλλους 6 μήνες, 7 μήνες, τουλάχιστον 6-7 μήνες, ο οποίος ξέρει ότι αν κάνει τώρα εκλογές θα
0: πάει
1: σε μια περιδίνηση συγκυβέρνησης, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη, έτσι.
0: Όχι. Με βάση όσα έχουμε δει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το Βελόπουλο και το Πασόκ μέχρι...
1: Οι όροι θα είναι πολύ βαρύς.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα έχει, αν μη τι άλλο, το ένα χέρι δεμένο. Αυτή τη στιγμή έχει τα δύο χέρια λιτά. Εάν έχει να δώσει κάτι ή να αλλάξει κάποια πράγματα στο perception του κόσμου, να κάνει δηλαδή την κυβέρνησή του πιο ελκυστική ή να αυξήσει έστω και κανέναν μία, δύο, τρεις μονάδες την δύναμή του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό έτσι, χρειάζεται χρόνο. Προφανώς λοιπόν ξεκινάμε με αυτό, ότι κανείς δεν εγκαταλείπει την εξουσία, και μάλιστα τέτοια εξουσία, εννοώ απόλυτη, για ένα θολό πράγμα. Δεν το κάνεις. Θα το έκανες εάν είχες μεγάλες πιθανότητες να είσαι ας πούμε στο 35-36 και να χτυπήσεις μετά για το 38-39. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα σπρώχνεις πιο πέρα τα πράγματα και εξαντλείς την τετραετία. Το δεύτερο
0: και περιμένεις τη ΔΕΘ να πεις ότι έχουμε αυτά τα πέντε πράγματα.

0: τα οποία θα τα κάνουμε.
1: Έτσι. Και θα τα κάνουμε αν βγούμε. Όχι, ναι. Θα τα κάνουμε τώρα.
0: Σιγά
1: σιγά θα τα κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Το δεύτερο είναι οι αντίπαλοι. Οι αναλυτές επίσης και σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη, επιμένω σε αυτό, στο ποιοι εισηγούνται αυτό το πράγμα, λένε ότι και ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Σαμαράς, μιλάω για αυτούς τους δύο παράγοντες οι οποίοι παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Φαίνεται ότι θα είναι ο δεύτερος και ο τρίτος, τώρα μην κρυβόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: το Πασόκ φαίνεται ότι θα είναι τέταρτο, έτσι
1: Πασόκ,
0: φαίνεται.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είχε
0: την απαλέψει
1: την
0: κυρία Καριστιανού για την τέταρτη θέση στο Πασόκ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αυτό βλέπω εγώ. Εάν υπάρξει κόμμα Σαμαρά.
1: Θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά, διότι εγώ ξέρω τουλάχιστον 10 στελέχη, παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τα γνωρίζω, από αυτά τα οποία κάνουν κανονικό προεκλογικό αγώνα στις περιφερειές. Τώρα, οι αναλυτές λοιπόν και σύμβουλοι του κυρίου Μητσοτάκη λένε ότι ο χρόνος είναι κατά αυτών των κομμάτων και όχι υπέρ. Δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο,
0: ναι.
1: Αν όχι βιάστηκε, τώρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ειδικά για τον κύριο Τσίπρα ότι βιάστηκε,
0: ναι.
1: Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα ποσοστά του λόγω αυτής της φοβερής πια περίεργης κινητικότητας και αλλαγής στο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι μένουν έξω και από την Ελλάς άλλοι μένουν μέσα, ο κόσμος αριστεράς δεν αρέσκεται σε τέτοιου είδους ρεσάλτα. Επίσης δεν αρέσκεται σε κόμματα τα οποία του δίνουν την εντύπωση ότι είναι προσωποκεντρικά, αρχηγοκεντρικά. Άρα πιστεύουν ότι η αρχική του ορμή θα σταματήσει. Το δεύτερο που πιστεύουν είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, με το που θα εμφανιστεί το κόμμα και θα εμφανιστούν πλέον και τα στελέχη, κατά τη γνώμη τους βέβαια, τα στελέχη του κόμματος, από τη δυνητική ψήφο του 8-10% ίσως και 11%,
0: κάπου εκεί είναι,
1: θα κατέβει, διότι φυσικά θα απογοητεύσει αρκετούς, θα κάνει, θα δείξει. Άρα τι του λένε άστους, κάν το μαραθώνιο και άστους στα 20 χιλιόμετρα να μην έχουν άλλες δυνάμεις ενώ εσύ έχεις. Αυτό του λένε.
0: Ναι.
1: Και προφανώς το ακούει. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό ακούει και όχι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό, βέβαια. Έτσι. Μονόδρομος είναι αυτή η τακτική. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Θα μπορούσε να κάνει ευνηδιαστικές εκλογές, όπως είπε, μάλλον προώρες εκλογές. Αλλά η εκτίμηση είναι αυτή. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπετόν αρμέ στο 28-29. Άρα δεν κινδυνεύει να του πάρει άλλο ποσοστό από ο Σαμαράς. Κατά συνέπεια, ούτε κάποιο άλλο δεξιό κόμμα. Κατά συνέπεια, από το 28 και 29 μπορεί να φτάσει όπου είναι να φτάσει. Αλλά για να φτάσει κάπου θέλει χρόνο. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Μαρία Μπυριώτη, επειδή είσαι πολύ έμπειρη, πάρα πολύ έμπειρη, και γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα, με ποιο κόμμα θα μπορούσε να κάνει συγκυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει κάποιο κόμμα?
1: Βελόπουλο.
0: Και ο Βελόπουλος βγαίνει και λέει: δεν κάνω με το Μητσοτάκη, δηλαδή με αυτούς που καταχρεοκοπήσαν την Ελλάδα και τέτοια. Προεκλογικά τα λένε, θα λες.
1: Εγώ μόνο με τον κύριο Βελόπουλο βλέπω, το Πασόκ δεν το βλέπω. Ή διαφορετικά, αν είναι πολύ μικρή, δηλαδή χρειάζονται, ξέρω εγώ, 7-8 βουλευτές, βουλευτές οι οποίοι θα φύγουν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν και θα γίνουν ανεξάρτητοι και θα στηρίζουν την κυβέρνηση.
0: Πρόσεξε, δεν είπα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη με ποιο κόμμα μπορεί να κάνει στην κυβέρνηση. Είπα η Νέα Δημοκρατία. Διότι εδώ υπάρχει το σενάριο του να πάνε όπως φαίνεται τα πράγματα με τον κύριο Σαμαρά και να έρθει ο κύριος Σαμαράς και να πει: ναι, κάνω συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον Μητσοτάκη. Πράγμα το οποίο ο Μητσοτάκης το έχει απορρίψει από την πρώτη στιγμή, ότι θα φύγει από πρωθυπουργός.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι αν ένα κόμμα φτάσει στο 33-34%, σας λέω εγώ, για να μιλάμε για συγκυβέρνηση τώρα, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει στον αρχηγό του ότι.
0: Σηκωθεί για να βάλουμε κάποιον άλλο.
1: 8 χρόνια πρωθυπουργό, να του το πει από μέσα εννοώ και όλα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Αυτό θα μπορείς να το πεις εάν το κόμμα είναι κάτω από 28%, δηλαδή κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Αυτό μπορείς να το θέσεις τότε. Γιατί ούτως ή άλλως τι συγκυβέρνηση να κάνεις με 26-27%, 25%, καταλαβαίνεις, σε αυτή την
0: γκρίζα
1: ζώνη. Μπορείς να το πεις, αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, αυτός που θα το κάνει πρέπει να έχει έτοιμη, κυριολεκτικά έτοιμη όμως, την ομάδα η οποία θα πάει το κόμμα κάπου καλύτερα, έτσι, και όχι στο κάπου καλύτερα από εκεί που την πάει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι δύσκολο, ξέρεις, αυτό το άθλημα. Επίσης, να σου θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία από το 2016 μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε τον κύριο Σαμαρά ή την οικειοθελή αποχώρηση του κυρίου Καραμαλή, δεν έχει αντάρτικο. Δεν μιλάμε για πράγματα που είχαμε ζήσει, ας πούμε, τη δεκαετία του 2000, τη δεκαετία του 1990. Δεν υπάρχουν ειρήνες, αν θέλετε, βουλευτών με κάποιον δελφίνο μπροστά, οι οποίοι κάτι κάνουν. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να πει κάποιος καλημέρα σας, με ξέρετε, δελφίνος είμαι, έχω διαφοροποιηθεί σε αυτά τα θέματα, πιστεύω εκείνο και εκείνο, ψηφίστε με. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό, όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει Μητσοτάκης και μόνο Μητσοτάκης. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτό υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, έτσι διαμορφώθηκε. Δεν αμφισβήτησε κανείς δηλαδή ποτέ τις αποφάσεις του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού, συστηματικά εννοώ, έτσι, όχι να... Ούτε,
0: εδώ
1: δηλαδή,
0: εδώ ακροατής λέει, πολύ ωραία αναλύσει από την κυρία Πυριώτη, και η κυρία Λατινοπούλου λέει θα μπορούσε να συμμετάσχει, λέει εδώ ακροατής.
1: Η κυρία Λατινοπούλου, αν μπει.
0: Ξεχάσαμε.
1: Με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Σαμαρά δεν τη βλέπω να μπαίνει, αυτό θέλω να πω.
0: Θα της πάρει ο κύριος Σαμαράς, λες.
1: Έτσι πιστεύω. Και επίσης η κυρία Λατινοπούλου, αρέσει δεν αρέσει, είναι ένα εντελώς μονοπρόσωπο πράγμα, σαν κόμμα εννοώ.
0: Προσωποπαγές.
1: Είναι τέλειος προσωποπαγές. Δεν έχουμε δει κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, να υπάρχει έτσι ώστε να μιλήσουμε για κόμμα Λατινοπούλου. Είναι η απόψη της κυρίας Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου λοιπόν είχε και αυτή την ευκαιρία της να δημιουργήσει κάτι δεξιά. Δεν το δημιούργησε, δημιούργησε τον εαυτό της. Εντάξει. Σεμνά και ταπεινά.
0: Άρα βλέπεις ότι αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι έτσι, μπορούμε να πούμε, μα μόνο με τον κύριο Βελόπουλο θα μπορούσε να έχει μια συνεργασία.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη σίγουρα μόνο με τον κύριο Βελόπουλο. Εάν γίνει μια τέτοιου είδους ανατροπή ώστε να δημιουργηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, για να γίνει μια τέτοιου είδους ανατροπή πρέπει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να είναι κάτω από τα ποσοστά των ανθρωπολογών.
0: Σωστά.
1: Μόνο εκεί τίθεται θέμα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα ανανεώνονται τα ψηφοδέλτια. Και ο κομματικός μηχανισμός, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτόν, για να είμαστε και λίγο σοβαροί σε αυτή τη χώρα, ό,τι έχει απομείνει από τον κομματικό μηχανισμό, θα αναδείξει ή θα προσπαθήσει να αναδείξει βουλευτές της επιρροής του κ. Μητσοτάκη. Αυτό αφενός μεν είναι λογικό, διότι είναι 10 χρόνια πρόεδρος, αφετέρου πάρα πολλά άτομα από αυτά είναι υφυπουργοί ή γενικοί γραμματείς ή άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι και έχουν αξιοποιηθεί, δηλαδή έχουν ένα προβάδισμα έναντι του απλού βουλευτή. Και άρα σημαίνει ότι η σύνθεση της επόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας μπορεί να είναι ακόμα πιο φιλομητσοτακική από αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε. Τα κρατάμε. Πολύ ωραίες αναλύσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι στο πεδίο. Είσαι στο πεδίο και δεν θα πω ότι θα δεχτείς τα πειρά, αλλά εσύ παρακολουθείς τα πειρά. Έτσι.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό
0: εσύ
1: είναι
0: θα
1: αυτό.
0: Τα πειρά.
1: Άμα έτσι, δεν λοιπόν δέχεσαι και πειρά, σημαίνει ότι είσαι και τελείως άχρωμος και άοσμος.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Και με αφορμή αυτό που θα κλείσουμε, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι σήμερα στην Πάτρα θα είναι ο Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Μιλάμε για το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας των Δημοσιογράφων. Τον ακούσανε εδώ οι ακροατές μας και χθες στον Πελοπόννησο FM. Όλο το συνάφι μας εντός εισαγωγικών θα είναι εδώ και η Άρια Γάτσα και άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουμε. Ωραία. Για αυτό το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας των Δημοσιογράφων, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλή επιτυχία.
0: Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Άσε, είμαι να σκάσω.
8: Τι έπαθες?
7: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
8: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
7: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
8: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε?
8: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
13: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
15: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ήπια μια τζούρα καφέ, πήραμε μερικές ανάσες και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Συντονισμένη πάντα στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9, ο Κώστας Λαυρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, εντοπίζει και τους καλεσμένους μας. Θα πεταχτούμε μέχρι το νησί των Φεάκων, το οποίο παρεπιπτόντως απουσιάζει από «Δεν χώρεσε» κινηματογραφικά στην ταινία Οδυσσέας, Οδύσσια, του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία για να τη δεις, περνάει ευχάριστα ο χρόνος. Έχουμε σήμερα ένα σχετικό ρεπορτάζ και στην εφημερίδα Πελοπόννησος, έχουμε καταγράψει οπτικές και γωνίες και τεθλασμένες για την ταινία, που είναι πολύ ωραία ταινία, επαναλαμβάνω, αλλά σίγουρα δεν, κατ' εμέ, δεν είναι Oppenheimer ή δεν είναι Interstellar, τα δύο αριστουργήματα του Νόλαν που είχαν προηγηθεί. Πάμε λοιπόν μέχρι το νησί των Φεάκων, ξαναγυρίζω, την πατρίδα της μάνας μου, εκεί όπου βρίσκεται ο καθηγητής στη φιλοσοφία της τέχνης και εικαστικός, πολύ γνωστός και ποιητής και γεωπολιτικός αναλυτής, καλός φίλος της εκπομπής, ο Δημοσθένης Δαβέτας, για τον οποίο θα μιλήσουμε για την Οδύσσεια του Νόλαν και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, κύριε Δαβέτα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, κύριε Λαυρόπουλε, δεν ήξερα ότι έχετε και εσείς εκ Μήτρος καταγωγή από την Κέρκυρα, άρα μας συνδέει αυτό το στοιχείο.
0: Από το κανόνι, από το φιγαρέτο, όπως το λέγανε οι παλιοί.
1: Μιλάμε ότι είμαστε σε απόσταση 5 λεπτών, διότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στη Γαρίτσα.
0: Σωστά, πολύ ωραία.
1: Προχωράμε λίγο και
0: λίγο
1: πάμε,
0: πιο πάνω, λίγο πιο ανηφόρα.
1: Ναι, στο Μόρεπο και από εκεί κατεβαίνουμε στο κανόνι.
0: Εκεί ακριβώς. Λοιπόν, το νησί των Φεάκων, παρεμπιπτόντως, το είπα, δεν είναι στην ταινία. Δηλαδή, μετά την Καλυψό, ο Οδυσσέας κάνει μια στάση στο νησί των Φεάκων, από όπου διηγείται και τα κατορθώματά του.
1: Και όχι μόνο κάνει στάση, αλλά χάρη στο νησί των Φεάκων και χάρη στον Αλκίνο και την Αυσικά, καταφέρνει να ξαναβρει τις δυνάμεις του και να πάρει οδηγίες για το πώς ακριβώς θα φτάσει από την Κέρκυρα στην Ιθάκη. Αυτό το στοιχείο το παραπέμπει, το παραλείπει, γιατί κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι κάποιοι, όπως παραλείπει και άλλο στοιχείο, αυτό με τον πολύφημο που το ρωτάει ότι είναι...
0: Ποιος κανένας, ναι. Αυτό δεν το έχει.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί ακριβώς ήθελε, κατά την γνώμη μου, ήθελε να κάνει μια ταινία. Δεν ήθελε να κάνει μια καταγραφή της ιστορίας. Διότι αν έκανε μια καταγραφή της ιστορίας, τότε θα είχαμε ένα φιλμ ιστορικό. Και ο Νόλαν είναι ο ίδιος με ένα άτομο πολύ δημιουργικό. Δεν είναι ιστορικός. Δεν θέλει να κάνει καταγραφή. Άρα, αν θέλουμε να πλησιάσουμε την ταινία, θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε μια ιστορική ταινία και σε μια προσωπική δημιουργία ενός δημιουργού, ο οποίος μπορεί να εντυπωσιαστεί από κάποιο ιστορικό γεγονός.
0: Είναι οι δύο δρόμοι που έχετε και σήμερα στην Πελοπόννησο, αναφέρετε ότι ή θα κάνεις ένα φιλμ με τα δικά σου στοιχεία που έχει το δικαίωμά του ο σκηνοθέτης να το κάνει.
1: Προφανώς.
0: Ή θα κάνεις μια προσπάθεια ιστορικής απεικόνησης.
1: Ναι, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Το έχουμε στον Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Ο Ευρυπίδης λέει για την Ιφηγένεια. Στροάνες. Λέει ότι η Ιφηγένεια δεν σκοτώθηκε και ότι τελικά έφυγε, την πήρε ο Θεός.
0: Στη χώρα των Ταύρων πήγε, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι στοιχείο το οποίο οι περισσότεροι λένε ότι είναι ένα απόδεικτο στοιχείο και είναι ένα φανταστικό στοιχείο του Ευρυπίδη. Άρα αυτό το στοιχείο υπήρχε από την αρχαία εποχή. Ναι. Όπου ο δημιουργός μπορούσε να πάρει ένα πραγματικό στοιχείο και με βάση αυτό να πλάσει μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή στοιχείο του δημιουργού. Ναι. Τώρα, πέφτονται κάποιοι εθνικαράδες, για να μην πω τίποτα άλλο, οι οποίοι βγαίνουν να κάνουν κριτική στον Νόλαν ότι βάζει, λέει, μαύρη Αφροδίτη, ότι τόνα, ότι τ' άλλο. Μα
0: Μαύρη, μαύρη Ελένη. Μαύρη Ελένη και μαύρη την ταινίστρα. Έγχρωμη, Αφρικανή, ναι, να το πούμε. Πιο, ναι, με πολιτική ορθότητα.
1: Πιο σωστά, πιο πολιτική ορθότητα. Ναι, Αφρικανή. Όσοι ξεδιαβάζουν ιστορία ξέρουν ότι δεν υπήρξαν Αφρικανοί βασιλείς. Άρα γιατί το κάνει? Το κάνει πρώτα απ' όλα γιατί έχει το δικαίωμα να το κάνει. Σκεφτείτε μια παρέα, αυτή τη στιγμή μια μεγάλη παρέα σε ένα σχολείο, στο οποίο υπάρχουν παιδιά τα οποία προέρχονται από την Αφρική, από το Βιετνάμ, τις ασιατικές χώρες κτλ. Και ένας καθηγητής σου λέει, παιδιά, εμείς θα παίξουμε τώρα, θα κάνουμε τα θεατρικό του Εσχύλου ή θα ένα θεατρικό, ξέρω εγώ, του Σοφοκλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδάκι το οποίο είναι έγχρωμο.
0: Θα το αποκλείσεις.
1: Δεν θα παίξει, γιατί δεν είναι λευκό όπως ήταν στην αρχαιότητα.
0: Σε εκείνα τα χρόνια. Ναι.
1: Μα ο κόσμος εξελίσσεται, παιδιά. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι, πιστεύω, ότι συμπερίληψη. Αν εξαιρέσουμε αυτές τις ιστορίες με τη woke agenda, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν ειδικά και να σταματήσουν στις υπερβολές τους. Η συμπερίληψη είναι ένα πολύ δυνατό σημείο της εξέλιξης του σύγχρονου πολιτισμού. Ναι. Στο παιχνίδι.
0: Και είναι και ανθρώπινο κιόλας. Η συμπερίληψη είναι ανθρώπινο. Διαχωρίζεται, κύριε καθηγητά, διαχωρίζεται τη woke agenda με τη συμπερίληψη. Έτσι, είναι τελείως
1: διαφορετικά πράγματα. Ναι. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, μην τα μπερδεύει όλα. Το να θέλεις να βάλεις να παίξεις και ένα παιδί στην παρέα σου, το οποίο είναι στο σχολείο, το οποίο θέλει και αυτό να παίξει για να μείνει απ' έξω, αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο των ανθρώπινων σχέσεων σήμερα. Δεν πάμε να κάνουμε αναπαραγωγή ενός λευκού ή ενός αντίστοιχα αφρικάνικου δράματος ή ενός κινέζικου δράματος. Αυτή τη στιγμή σε μια χώρα μπορούν να ζουν από πολλές καταγωγές άνθρωποι. Δεν θα τους βάλουμε να παίξουν ένα πολιτιστικό γεγονός? Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό η κριτική για τη λευκή, ας το πούμε, Ελένη ή για τη μαύρη Ελένη κτλ. Άλλωστε, αν το δούμε ξαφή, δεν δίνει το βάρος στην ωραία Ελένη. Το βάρος το δίνει, είναι πολύ διαδραστικό, το δίνει στη σχέση πατέρας, μητέρα, παιδί. Και ταυτόχρονα τη δίνει τη σχέση, το βάρος, στο πέρασμα από έναν Οδυσσέα, ο οποίος είναι κουρασμένος από τον πόλεμο, κάνει την τελευταία του ηρωική πράξη. Την κάνει σκοτώντας τους μνηστήρες, ήταν καθήκον του για να προστατεύσει την πατρίδα του, και μετά φεύγει αφήνοντας κάποιον που δεν είχε βάψει το αίμα του τα χέρια του με αίμα, τον τηλέμαχο, τη νέα γενιά, να συνεχίσει να βασιλεύει. Πρέπει να δούμε ότι το φιλμ σημαδεύει το πέρασμα από την ηρωική εποχή, από το τέλος της εποχής του Χαλκού, σε μια νέα εποχή, στην οποία μπαίνουμε πλέον, ότι δεν θα είναι η ηρωική μόνο διάσταση της ζωής μας, αλλά θα είναι και η λογική διάσταση. Γι' αυτό και το φιλμ, το άρθρο μου αύριο, σαν συνέχεια αυτής της δράσης, όχι αύριο, δεν αύριο, Πέμπτη, είναι το πέρασμα από τον Οδυσσέα στο Σωκράτη. Το πέρασμα δηλαδή από την ηρωική στην λογική εποχή. Στην εποχή που λύνουν τα προβλήματα με λογική και όχι με πόλεμο. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και κατά τη γνώμη μου, και επίσης, αν το δούμε έτσι, κερδίζουμε τη δραματική διάσταση του φιλμ. Το φιλμ έχει μια δραματική διάσταση. Μπορεί να μην αρέσει, όπως το είτε Στέλλα, το αναφέρατε πολύ σωστά, ή άλλα φιλμ του Νόλαν.
0: Εμένα προσωπικά και ο Οπενχάιμερ και το Ιντερστέλλα. Το Ιντερστέλλα ίσως είναι η κορυφαία ταινία όλων των εποχών. Ίσως, λέω.
1: Είναι πολύ μεγάλη ταινία του Ιντερστέλλα.
0: Η Οδύσσια δεν το φτάνει, ούτε το Ιντερστέλλαρ ούτε το Μπεχάρη. Είναι όμως μια πολύ ωραία ταινία.
1: Το βλέπεις ευχάριστα στα φιλμ.
0: Το βλέπεις ευχάριστα και δεν καταλαβαίνεις ότι περάσαν και τρεις ώρες. Δεν με κούρασε εμένα προσωπικά.
1: Καθόλου. Ναι. Διότι οι σκηνές, τα πρόσωπα, η δράση κινηματογραφική είναι τόσο έντονη και τόσο ευρηματική, που πραγματικά το βλέπεις ευχάριστα αν αποφασίσεις να το δεις, όπως λέει ο Σοκράτης, να μπει σε μια συζήτηση, στην οποία να το δεις χωρίς προκαταλήψεις. Αν πας με προκαταλήψεις, γιατί στο νου σου έχεις την ωραία Ελένη, αυτή που σου μάθα στο σχολείο και αυτή η οποία είναι έτσι, από το ίδιο το κείμενο, τότε θα δικήσεις και το κείμενο, θα δικήσεις και το φιλμ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Η προτροπή σας προς όλους είναι να πάνε να το δούνε, έτσι.
1: Να το δούνε.
0: Και να το φιλοσοφήσουν μετά.
1: Χωρίς προκαταλήψεις. Να δουν το φιλμ. Να δουν κινηματογράφο. Να μην ψάχνουν να δουν μια παραγωγή μιας ιστορίας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Δαβέτα, τώρα, έτσι, το χέρι στην καρδιά. Επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε και ρομαντικός και πατριώτης και ρεαλιστής.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε εμείς ως Ελλάδα να δημιουργούμε τέτοιες υπερπαραγωγές, τέτοιες παραγωγές και να τις... ωραίες είναι οι κωμωδίες, ωραίες είναι οι ταινίες που έχουν ανθρώπινες σχέσεις και ερωτισμό. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Αλλά μήπως πρέπει, δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε άλλους 5 Καποδίστρες.
1: Μία από τις ωραίες ερωτήσεις, πολύ ωραίες που μου κάνετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ελλάδα βρίσκεται, η Ελλάδα και γενικά οι κυβερνήσεις βρίσκονται σε τεράστια παρακμή. Το μόνο που τους ενδιαφέρει, θα μιλήσω λίγο ελεύθερα, δεν μπορώ να μην το πω, είναι μία συζήτηση λίγο γύρω από τις τσόντες. Αυτό τους ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Τους περισσότερους Έλληνες. Δεν είναι αυτό οι Έλληνες όμως.
0: Δηλαδή γύρω από τη Μοιχεία, από τα τρία, τα τρίγωνα εννοώ, όχι πανοράματα, τα τρίγωνα σχέσεις, τα ερωτικά τρίγωνα.
1: Με αυτά ασχολείται ο Έλληνας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το πρωτοφανές. Και ούτε ο Αριστοφάνης ήταν έτσι. Γιατί λένε εμείς είμαστε αριστοφανικοί. Λάθος.
0: Ναι.
1: Ο Αριστοφάνης εισάγει την κωμωδία με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Έκανε χιούμορ. Εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το πουλί μας, συγγνώμη που μιλάω έτσι, και δεν ασχολούμαστε με το μυαλό μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, όπως πολύ, πολύ σωστά ερωτήσατε, μονίμως πολύ ωραίες ταινίες, καθότι έχουμε και τη δύναμη της γνώσης της ιστορίας, να κάνουμε ταινίες για τον Όμηρο, για όλη την ιστορία.
0: Μπορούσαμε να κάνουμε υπερπαραγωγές από την αρχαία, την ελληνιστική Ελλάδα, τα ελληνικά χρόνια, την κλασική Ελλάδα, τη χιλιόχρονη Βυζαντινή
1: Αυτοκρατορία,
0: την Επανάσταση. Ναι, είναι ανεξάρτητο το υλικό.
1: Ναι.
0: Ποιος Braveheart τώρα, μπροστά στους ήρωες που είχαμε εμείς. Εδώ μιλάμε για στρατιώτες, για βασιλείς, για αυτοκράτορες, για... Και εκεί μπορούσαμε να βάλουμε και ερωτικό στοιχείο μέσα. Έτσι, δηλαδή, είναι ανεξάρτητος ο πλούτος που έχουμε ο ιστορικός για να φτιάξουμε.
1: Πού είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, πού είναι η πολιτική μας με ομικρογιώτα, η οποία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
0: Δεν είναι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί κάνει προσπάθειες. Εγώ πρέπει να πω ότι κάνει προσπάθειες. Είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι και η χορηγή. Και πρέπει να το δούμε όλοι γενικότερα σαν κουλτούρα. Σαν κουλτούρα πρέπει
1: για να το δούμε αυτό, πρέπει να μας ενδιαφέρει η ελληνική ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Η ελληνική ταυτότητα δεν μας ενδιαφέρει. Θεωρούμε μέσα μας ασυνείδητα ή συνειδητά ότι αυτά τα πράγματα είναι παρελθόν, ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ας ζήσουμε αυτό το παρόν έτσι όπως είναι και ότι η οποιαδήποτε ιστορία ελληνική ας αφήσουμε να την κάνουν οι ξένοι. Αυτό όμως λέγεται παράδοση του πολιτισμού μας. Και αν θέλετε σε αυτό το σημείο, πραγματικά, και ας παραξηγηθώ, δεν με πειράζει, θαυμάζω τους Ρώσους. Το πόσο
0: αντιδρώσει
1: στο θέμα του πολιτισμού.
0: Εγώ να πω και τους Τούρκους. Και ας παρεξηγηθώ
1: και τους Τούρκους. Και τους Ιρανούς να φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Ναι,
1: ο πολιτισμός τους δεν παρατηρεί.
0: Έχουν καταπληκτικές σειρές, τηλεοπτικές σειρές, καταπληκτικές για την ιστορία τους. Με τη σύγχρονη οπτική, αλλά είναι καταπληκτικά κουστούμια, ακριβά, υπερπαραγωγές.
1: Ναι,
0: δεν αναφέρουμε μόνο στο Σουλεϊμάν το Μεγάλο Πρωτή, που ήταν μια καταπληκτική σειρά για τους Τούρκους, αλλά τη βλέπαμε και εμείς στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά και τους Ιρανούς, άμα τους δείτε, τα φιλμ που κάνουν, παρότι είναι αρκετά.
0: Και οι Ινδοί και οι Ιρανοί φτιάχνουν ταινίες από την ιστορία τους. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι αλήθεια.
1: Γιατί εμείς.
0: Για να μην πω οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες. Σέβονται την ιστορία τους. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εκεί μπαίνει η woke agenda. Καταλάβατε, εκεί μπαίνει η woke agenda, η οποία κάθεται το εθνικό. Κάθε τι το οποιοδήποτε αφορά την ιστορία για μας το θεωρεί, εγώ καζένα η ελληνική, το θεωρεί ότι είναι εθνικιστικό, το θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο, το θεωρεί ότι είναι ότι ζω και ότι, λέγοντας ο περισσότερο κόσμο, έλα τώρα που ασχολείσαι με την Ελλάδα και με την ιστορία της Ελλάδος, τι είσαι εσύ τώρα, αυτά είναι στο παρελθόν, έχουν τελειώσει. Ενώ εσύ είσαι ένας ντόπιος Βαλκάνιος. Αυτό είναι η τραγωδία των Ελλήνων σήμερα. Και όποιος το πει, θεωρείται εθνικιστής, θεωρείται ακροδεξιός, θεωρείται ό,τι άλλη βλακεία θέλουμε που του την περνάει μια woke agenda δεξιά και αριστερή.
0: Μάλιστα. Και εσείς προηγουμένως είπατε ξεκάθαρα, είμαστε υπέρ της συμπερίληψης, θέλουμε όλους τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό ήταν και το οικουμενικό μήνυμα του ελληνισμού. αλλά
1: και
0: όχι
1: του χριστιανισμού. Και του χριστιανισμού.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά η woke agenda είναι... έχει θεματάκια. Έχει θεματάκια,
1: ναι, η woke agenda είναι εναντίον του χριστιανισμού. Λέει για τη συμπερίληψη, αλλά δεν ξέρω τι εννοεί η συμπερίληψη. Μάλλον μπερδεύει τη συμπερίληψη με τον δικαιωματισμό. Άλλο το δικαίωμα να συμπεριληφθεί κάποιος και άλλο δικαιωματισμός, ο οποίος δίνει περισσότερη εξουσία στις μειονότητες, οποιασδήποτε είναι αυτές, και λιγότερη προσπάθεια να συμπεριληφθούν στο σύνολο. Τους δίνει κάποιες δικαίωμα να είναι μειονότητες, οι οποίες όμως να διατηρούν μια ταυτότητα ξεχωριστή από το σύνολο. Εκεί μας μπερδεύει λίγο η woke agenda.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε.
1: Και ευχαριστώ για τη δημοσίευση του αυτού που είπαμε χθες στο σημερινή εφημερίδα της Πελοποννήσου.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας παρακολουθούμε και θα σας έχουμε όποτε και εσείς μπορείτε να είστε μαζί μας, να μοιράζετε τις απόψεις σας.
1: Για άλλη μια φορά και μου λείπει κάποια στιγμή ένα ταξίδι στην Πάτρα. Σας έχω πει.
0: Να έρθετε, σας περιμένουμε.
1: Μια διάλεξη θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η Πελοπόννησο να κάνει μια διάλεξη γύρω από κάποιο θέμα το οποίο αφορά. Ναι, mm-hmm. Και στο οποίο θα μπορούσα με μεγάλη μου χαρά να είμαι παρόν στη δραστηριότητα της Πελοποννήσου.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα να
1: επεξεργαστούμε.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλή μέρα στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ήταν ο Δημοσθένης Δαβέτας, πολύ γνωστός, έτσι, καθηγητής στη φιλοσοφία της τέχνης και εικαστικός. Και αυτό που είπε είναι ξεκάθαρο. Φυσικά και είμαστε υπέρ της συμπερίληψης. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Ο κόσμος προχωράει, έτσι, είναι πολύ προοδευτικό αυτό που είπε. Αλλά άλλο η συμπερίληψη και άλλο η woke agenda. Όλα αυτά με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε για την Οδύσσια του Νόλαν. Εγώ θα πω ότι μου άρεσε πιο πολύ το Interstellar, το οποίο είναι ίσως η πιο ψαγμένη ταινία όλων των εποχών, το Interstellar, με μια καταπληκτική δομή, με καταπληκτικές ερμηνείες, με καταπληκτική σκηνοθεσία και με καταπληκτικούς προβληματισμούς που μπαίνουν για το πού πάμε, ποιος είναι ο άνθρωπος, είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Όλα αυτά μαζί σε ένα αριστούργημα από τον Christopher Nolan. Και βεβαίως αμέσως μετά ή στο ίδιο ύψος περίπου μπαίνει και το Oppenheimer, έτσι, που επίσης θέτει τους προβληματισμούς πολιτικούς, κοινωνικούς, πώς έγινα ο καταστροφέας των κόσμων, έτσι, για να παραφράσουμε αυτά που είχε πει ο Oppenheimer από τον Βισνού. Ειδού έγινε ο καταστροφέας των κόσμων με την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας.

Θα ακολουθήσει ο Παναγιώτης Συργόπουλος, εκπομπή ζωντανή ενημέρωση. Θα έχει καλεσμένο τον Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Γιατί είχαμε ευχάριστα νέα χθες, πολύ ευχάριστα νέα από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, με ένα δυνατό πακέτο, ένα δυνατό πακέτο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι πιέσεις, οι διεκδικήσεις, ξέρετε, γίνονται καμιά φορά και πετυχαίνουν στα γραφεία με επιχειρήματα, με τεκμήρια, με προτάσεις και όχι με ντουντούκες. Και όχι με ντουντούκες. Και αυτό το πέτυχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην Πελοπόννησο σήμερα αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά θα έχει και ο Παναγιώτης Ριγόπουλος αργότερα. Σε λίγο είμαι καλεσμένο και τον Περιφερειάρχη μας, τον Νεκτάριο Φ

φαρμάκι. Εμείς θα διακτηνιστούμε τώρα στο ξενοδοχείο My Way, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η μερίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Θα είναι ο Γενικός, ο Δημήτρης Κυρμικύρου, εκεί για το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας των Δημοσιογράφων. Πολύ ενδιαφέρουσα η μερίδα. Ας μην είστε δημοσιογράφοι, ελάτε και εσείς να την παρακολουθήσετε. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη Τετάρτη. Ψυχραιμία και υπομονή για όσους παρακολουθήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το απόγευμα για το θαλάσσιο μέτωπο. Τι έχουμε να ακούσουμε? Φοβερά και τρομερά πράγματα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί. Στις 8 θα έχω καλεσμένη την Αλεξάνδρα Σδούκου, φίλες και φίλοι. Και την Παρασκευή θα έχω και, για να μην παραπονούνται και οι Ελασίτες, τον Θωμά Μόσχο. Γεια σας!

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα για δεύτερη μέρα. Πορτοκαλή προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβηδού και Φινόπουλου. Για μια ιδιαίτερη δύσκολη ημέρα με ακραίες συνθήκες καταβάτες ισχυρούς ανέμους που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πυρηνού μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Οι συνθήκες θα προνομιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, καθώς και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049 που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας Αθήνα984.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη

0: Και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και να πούμε ότι εντοπίστηκε νεκρός από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκαν οι αρχές. Από την πρώτη στιγμή από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το γραφείο, ο χώρος δεν είχε παραβιαστεί, δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση. Ο άντρας βρέθηκε νεκρός σε εμβριακή στάση. Από την πρώτη νεκροψία του ιατροδικαστή δεν εντοπίστηκαν στο σώμα του κάποια τραύματα από μαχαίρι ή όπλο. Και μάλλον ο ιατροδικαστής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το θύμα δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό. Η ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια θανάτου. Όπως και να έχει ζέτα, η αστυνομία αντιμετωπίζει την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Την υπόθεση έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιό και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή, όπου ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ανησυχεί από το μήνυμα που έστειλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε ναυτιλιακές εταιρείες, προειδοποιώντας να μην προσεγγίσει κανένα πλοίο τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θα γίνουν στόχος επίθεσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που επηρεάζουν τα στενά του ορμού και τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της αγοράς, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της αντίστοιχης εταιρείας σύνδρευσης στη Θεσσαλονίκη. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την Παρασκευή. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία, οπλοκατοχή για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικής Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χαριδούκα με κατοίκους της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης στη Βιωτία, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 ως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Άσε, είμαι να σκάσω.
4: Τι έπαθες?
3: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
4: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
3: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
4: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε!
4: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
5: καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Πελοπόννησος FM. Πού είσαστε, πού σας βρίσκουμε, στο αυτοκίνητο, ή είσαστε από εκείνους τους προνομιούχους τυχερούς που ζηλεύουν. Η αλήθεια είναι που τη βρίσκεται τώρα σε κάποια παραλία δίπλα στο κύμα. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να σας βρίσκουμε, όπου και να είσαστε, καλημέρα. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 10 και σήμερα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

Και σήμερα στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο, τον ήχο μας ρυθμίζει ο Διονύσης Στεφανόπουλος, η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παπαγεωργίου βρίσκονται και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο του Πελοποννήσου FM, περιμένοντας τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας φωνή. Και σήμερα θυμίζω ότι η φωνή της Πάτρας μέσα από τον Πελοποννήσου FM παίρνει προστιθέμενη αξία, καθώς τα μηνύματά σας αναδεικνύονται και μέσα από την εκπομπή μας και μέσα από τον Πελοποννήσου FM και φυσικά και μέσα από τα ρεπορτάζ και την πρόθεση των ζητημάτων στους υπευθύνους. Περίτω να πούμε βέβαια ότι σήμερα πρέπει να είμαστε αγκαλιά με ένα κλιματιστικό καύσωνα. Το κόκκινο σήμερα έως 43 βαθμούς η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές δοκιμάζονται περισσότερο. Θα δούμε τι γίνεται και για την Πάτρα.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω μηνύματα εδώ από ακροατές. Μας λένε ότι όχι μόνο το κλιματιστικό δεν τους έκανε τίποτα, αλλά επιστράτευσαν και ανεμιστήρα. Δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα και στην Πάτρα, όπου προβλέπεται ισχυρός καύσωνας με ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην Πάτρα πάντα θα προσεγγίσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι φανερό ότι θα δημιουργηθεί μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Πάντως, ευτυχώς είναι βίωνα τα μηνύματα, γιατί από την Πέμπτη που χωρεί ο καύσωνας, η αλλαγή του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από αυτή τη μέρα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα επιστρέψουν στα φυσιολογικά, για την εποχή βέβαια, φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή στους 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όμως την Παρασκευή θα έχουμε το αντίθετο. Θα έχουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χωρίς σημαντικές μεταβολές, με πιο δροσερές συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Καλό μόνο στο FM, για να δούμε τι γίνεται φίλες και φίλοι σήμερα στην Πάτρα. Έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. Μια εξέλιξη που πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας νομίζω πέτυχε μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη τονωτική ένεση για την περιοχή μας σε οικονομικό επενδυτικό επίπεδο. Μιλάμε φίλες και φίλοι για το πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, στο οποίο η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καρπώνεται ένα τεράστιο, πολύ σημαντικό μερίδιο. Θα τα δούμε σε λίγο, καθώς ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης θα είναι μαζί μας εδώ αποκλειστικά στο Πελοπόννησος FM και στην εκπομπή μας να μας μιλήσει

0: Και τα νέα είναι πάρα πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη δική μας περιφέρεια, την περιφέρεια της δικής Ελλάδος. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ρωτήσουμε τον Περιφερειάρχη σε απτό πρακτικό επίπεδο πώς θα γίνει η αντανάκλαση αυτού του πλαισίου στήριξης στην περιοχή μας, στους πολίτες. Ποια θα είναι δηλαδή τα ωφέλη τα οποία θα εισπράξει η περιοχή μας, η περιφέρειά μας. Να σας πω βέβαια μέχρι τότε ότι θα έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου. Είναι ένα μεγάλο έργο, θα είναι αυτή η ανάπλαση στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς θα παρουσιαστεί η προμελέτη που αφορά το κεντρικό τμήμα της παραλιακής ζώνης, ενός από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπτυξης που σχεδιάζονται για την πόλη. Η πρόταση αφορά το τμήμα Β της συνολικής ανάπλασης, το οποίο εκτείνεται από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή περιλαμβάνονται ο μόλος της Αγίου Νικολάου και ο Προβλήτας, όπου βρίσκεται το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα. Σύμφωνα με την προμελέτη, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού δημόσιου χώρου με στόχο να ενισχυθεί η σύνδεση της Πάτρας με το θαλάσσιο μετωπό της και να αναβαθμιστεί συνολικά η εικόνα της περιοχής. Επιστρέφω τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την μεγάλη επιτυχία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Μια σημαντική αναπτυξιακή επιτυχία, καθώς σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης στη χώρα. Το ξαναλέω για να το εμπεδώσουμε. Εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης στη χώρα, με αρχικό προϋπολογισμό 285 εκατομμύρια ευρώ και δυνατότητα να φτάσει ακόμη και τα 370 εκατομμύρια. Μια εξέλιξη που αποδίδεται στις υψηλές επιδόσεις της περιφέρειας στην απορρόφηση των προηγούμενων πόρων και που, όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ανοίγει το δρόμο για νέα μεγάλα έργα και περισσότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη Δυτική Ελλάδα. Ο ίδιος, ο Περιφερειάρχης δηλαδή Νεκτάριος Φαρμάκης, είναι σήμερα μαζί μας για να μας εξηγήσει όσο πιο απλοποιημένα μπορεί τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία για τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μια προσέγγιση λιγάκι διαφορετική. Έχω την αίσθηση ότι δεν μιλάμε για επιτυχία. Μιλάμε για απλά δικαίωση διεκδικήσεων και αναγκών. Κοιτάξτε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι το παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι δηλαδή τα χρήματα, τα κρατικά χρήματα που η πολιτεία πρέπει αποδίδει και εμπιστεύεται σε διάφορους οργανισμούς, όπως είναι τα Υπουργεία, κυρίως και προεχόντως, αλλά και οι περιφέρειες της χώρας. Είναι προφανές λοιπόν ότι όσο περισσότεροι κρατικοί πόροι υπάρχουν για να γίνουν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, με έργα και δράσεις, γιατί κοιτάξτε, πάει το μυαλό μας μόνο στα έργα, δεν είναι μόνο τα έργα, είναι και οι δράσεις οι οποίες συντείνουν στην κοινωνική συνοχή, στη φροντίδα των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, στον πράσινο μετασχηματισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ακόμα και στη διοικητική υποστήριξη. Μπορεί να καταλάβει κανένας ότι κάθε ευρώ που κερδίζουμε παραπάνω από τον κρατικό κορβανά, αυτός είναι προς όφελος των πολιτών.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, τι σημαίνει πρακτικά για τη Δυτική Ελλάδα ότι εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας?
1: Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ερχόμαστε. Ερχόμαστε από μια περίοδο, γιατί το προηγούμενο πλαίσιο ανάπτυξης, το προηγούμενο που δουέ, να το πω έτσι, ήταν το 2021-2025. Αν θυμηθείτε, και θα το πω με ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό, αν θυμηθείτε όλους τους προηγούμενους απολογισμούς μας σαν περιφερειακή αρχή, όπου τι κάνουμε, επειδή δεν έχουμε το χρόνο τώρα να μπορέσω να σας αναλύσω ένα προς ένα, αλλά να σας το δώσω με ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Τι κάναμε στον απολογισμό μας? Ουσιαστικά αναφέρουμε ακριβώς το πού τοποθετούνται και πού πηγαίνουν αυτοί οι πόροι και τι έργα ή δράσεις γίνονται. Είτε αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον κρατικό κορβανά δηλαδή, είτε αφορούν στο

0: ΕΣΠΑ, που είναι ο ευρωπαϊκός κορβανάς, η ευρωπαϊκή πόρη. Και ανοίγω για μια παρένθεση. Πολύ χαιρόμαστε όλοι για την εξέλιξη αυτή, ότι προχωράει το ζήτημα σχετικά με το προηγούμενο θέμα σας, της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, γιατί εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πόρη είναι πάλι από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ακριβώς για να βοηθήσει και να στηρίξει την αλλαγή σελίδας του παραλιακού μετώπου της πόλης της Πάτρας. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τον κρατικό προϋπολογισμό, με τους κρατικούς πόρους. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την δυνατότητα όλα αυτά που γίναν την προηγούμενη περίοδο από κρατικούς πόρους, τώρα με περισσότερο δημοσιονομικό χώρο έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερα. Θα δώσουν απόλυτα λύση και είναι το μαγικό φάρμακο ώστε να λυθούν όλα? Προφανώς και όχι. Γιατί μπορώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει 7 άξονες το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το ένα είναι η κοινωνική συνοχή, το άλλο είναι υποδομές και μεταφορές, το άλλο είναι η πολιτική προστασία, το άλλο είναι η καινοτομία, το άλλο είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη και ο πράσινος μετασχηματισμός και η διοικητική υποστήριξη. Αυτοί είναι οι 7 άξονες. Αν δει κανένας το ποσοστό συμμετοχής κάθε άξονα σαν προϋπολογισμό στο συνολικό ποσό, θα δει κανένας ότι περίπου το 70 με 75% των πόρων που αναφέρατε, αυτά τα 280 που γίνονται 370 με την υπερδέλμευση, εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία, τι είναι? Είναι το 75% αφορά σε έργα συντήρησης υποδομών. Ποιων υποδομών? Δρόμων, ρεμάτων, ποταμών και τέτοιου είδους υποδομών. Συντήρησης. Προσέξτε, αποτελεί υποχρέωση. Όλοι λοιπόν οι δρόμοι που την προηγούμενη περίοδο συντηρήθηκαν με αυτούς τους πόρους σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, είτε έχει να κάνει με φανάρια, είτε έχει να κάνει με διαγραμμίσεις, είτε έχει να κάνει με πράσινο, είτε έχει να κάνει με ασφαλτόστρωση, πούλωση λεκουβών κτλ. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με αυτούς ακριβώς τους πόρους. Είναι υποχρέωση του κράτους δηλαδή. Έτσι λοιπόν έρχεται το κράτος και δίνει περισσότερους πόρους. Τι σημαίνουν αυτόματα αυτοί οι πόροι? Ότι πηγαίνουν ακριβώς σε ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα συντήρησης οδικού δικτύου, σε ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα συντήρησης ποταμών και ρεμάτων, συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, σαν ζανέτη, οτιδήποτε χρειαστεί ανάλογα με τις υποδείξεις των τεχνικών μας υπηρεσιών. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του είναι ελπιδοφόρο. Γιατί βουλώνει ουσιαστικά τρύπες οι οποίες αποτελούν το διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής μας. Μιας περιοχής που για πάρα πολλά χρόνια είχε γεμίσει από ελλείψεις, οι οποίες σιγά σιγά, όσο το δυνατόν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο έχουμε, τόσο καλύτερα και πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να τις επουλώσουμε. Αυτή είναι η αισιοδοξία που προκύπτει από την συγκεκριμένη εξέλιξη και δικαίωση των προσπαθειών μας όλον αυτόν τον καιρό.
1: Τώρα, το αρχικό ποσό, το σημειώσαμε, είναι 285 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Με δυνατότητα να φτάσει τα 370 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο ρεαλιστικός, κύριε Περιφερειάρχα, είναι αυτός ο στόχος και τι προϋποθέτει?
0: Είναι απόλυτα ρεαλιστικός και θα σας πω γιατί. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, πριν από λίγο, γιατί καταφέραμε να το κάνουμε αυτό? Στην προηγούμενη περίοδο το περιφερειακό πρόγραμμα ξεπέρασε κατά λίγο τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τα χρήματα που είναι σήμερα είναι 370, την προηγούμενη ήταν λίγο πάνω από 300. Με τις προσκλήσεις για τα έργα που είχαμε βγάλει να έχουν φτάσει στο 100% και τις νομικές δεσμεύσεις, που σημαίνει δηλαδή τις συμβάσεις, να έχουν ξεπεράσει το 95%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα χρήματα, οι πόροι που κατευθύνθηκαν την προηγούμενη περίοδο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απορροφήθηκαν μέχρι κεραίας και μετουσιώθηκαν σε έργα και δράσεις προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας. Όταν λοιπόν η αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος δείχνει ότι δεν αφήσαμε ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο, αυτό είναι και η πλήρης εγγύηση και απόδειξη ότι ούτε αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Γιατί και πάλι, όπως σας εξήγησα και πριν, πώς να σας το πω, όχι μόνο δείχνουμε διοικητική δυνατότητα να απορροφήσουμε, αλλά υπάρχει και μια πρακτική ανάγκη ότι ακόμα και αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όσο υπάρχουν ανάγκες, τόσο περισσότερα χρήματα μπορούμε να απορροφήσουμε. Αλλά αυτό από μόνο του είναι, όπως σας είπα, αισιόδοξο. Γιατί αυτά τα χρήματα πέφτουν για να καλύψουν ανάγκες διαχρονικές της περιοχής μας.
1: Mm-hmm. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους πολίτες που ακούν μεγάλα οικονομικά μεγέθη, αλλά αναρωτιούνται πώς, με ποιο τρόπο αυτά θα επηρεάσουν θετικά τη δική τους καθημερινότητα?
0: Αυτό, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα, ακούμε και εγώ σαν πολίτης, ακούω αυτά τα νούμερα και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αν σκεφτεί κανένας ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν την διαχείριση και το μέλλον της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι και το 2030 και ίσως πάρει και μια παράταση για να κλείσει το πρόγραμμα αυτό, αυτή η προγραμματική. Αν σκεφτεί κανένας πόσες εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες αναγκών και έργων καλύπτουν όλοι αυτοί οι πόροι, τότε θα καταλάβει ότι όχι μόνο δεν είναι λόγος να πανηγυρίζουμε, αλλά είναι λόγος να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για να αποδείξουμε ότι την επόμενη φορά αξίζουμε και πρέπει να πάρουμε ακόμα περισσότερα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ξέρετε, τα χρήματα αυτά μπορεί να ακούγονται σαν ένα απόλυτος αριθμός πάρα πολλά. Είναι αισιόδοξο και είναι θετικό το ότι υπάρχουν, γιατί δεν υπήρχαν τόσα, από τη μία. Από την άλλη όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αφορούν σε πάρα πολλές ανάγκες, είτε σε υποδομές, είτε σε δομές, είτε σε δράσεις, είτε σε πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν με έναν άσα την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Από την άλλη όμως, πιστέψτε με, για 5 χρόνια, για 3 περιφερειακές ενότητες, για τη συντήρηση τόσων εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων εθνικού επαρχιακού δικτύου και άλλων δράσεων που θα γίνουν, σκεφτείτε, να σας δώσω να καταλάβετε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μέσω αυτού του προγράμματος ενισχύσει τα σώματα ασφαλείας. Θα μπορέσουμε και τώρα να τα ενισχύσουμε και ίσως ακόμα περισσότερο. Είχαμε συνεργαστεί και είχαμε καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε μέσω αυτού του προγράμματος ακριβώς, και είχαμε κάνει την ενίσχυση των Μητροπόλεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πάλι το ίδιο θα γίνει για να μπορέσουν να προχωρήσουν, για παράδειγμα, στην αναστήλωση ναών ή οτιδήποτε χρειαστεί κτλ. Πέραν δηλαδή των έργων που ούτως ή άλλως κάνουμε σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από μόνοι μας. Παράδειγμα ένα άλλο να θέσω. Μέσω αυτών των πόρων θα ενισχυθεί η μεταφορά των φοιτητών τη νέα σπουδαστική χρονιά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς προς το Πανεπιστήμιο. Αυτή όλη η πόρη, γι' αυτό σας είπα, δεν αφορά μόνο σε έργα, αλλά και σε δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή. Με μερικά παραδείγματα μπορώ να σας έδωσα να καταλάβετε ότι αυτά τα χρήματα καλύπτουν μια τεράστια βεντάλια αναγκών και όχι μόνο τη Μέντο και Πίσα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, για να είμαστε πάντα απέναντι στο πραγματικό μέγεθος αυτής της επιτυχίας, να σημειώσουμε ξανά ότι αφορά το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης
0: της
1: χώρας. Και είναι μια εξέλιξη που, όπως σωστά είπατε, αποδίδεται στις υψηλές επιδόσεις της περιφέρειας. Δηλαδή, δεν έγινε κάποιο σε εισαγωγικά ρουσφέτη της κυβέρνησης στην περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, επειδή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι απρόσωπη, θέλω να ρωτήσω και να κάνω μια προσωπική, έτσι, παρένθεση. Κύριε Φαρμάκη, θεωρείτε αυτή την εξέλιξη την τόσο εντυπωσιακή? Μιλάμε, παραλαμβάνω, για το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας, αυτό που θα καρποθεί η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το θεωρείτε αυτό και ως μια ακόμα προσωπική δικαίωση?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι προσωπική δικαίωση. Είναι δικαίωση, δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, γιατί δεν κερδίζω εγώ κάτι, κερδίζουν οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό που... Κοιτάξτε, με έχετε ακούσει πολλές φορές να αναφέρομαι σε έναν τρόπο σκέψης και στα δημόσια φόρα παντού το λέω, και ενώπιον του Πρωθυπουργού το είχα πει όταν επισκέφθηκε την περιοχή μας. Είναι η εποχή όπου η χώρα θα πρέπει να γύρει δυτικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, το τελευταίο μισό αιώνα, γέρνει ανατολικά. Νομίζω αυτή η διεκδίκηση Και με αυτόν τον τρόπο, δεν σας λέω ότι αυτός είναι ο τρόπος και με ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά έχουμε αντιστροφή της εικόνας. Προς Θεού, έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις, έχουμε ακόμα πολλά ελλείμματα να καλύψουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτή η εξέλιξη κατατείνει στο ότι ναι, ναι ρε παιδί μου, καταφέραμε να πείσουμε ότι είναι η ώρα να κοιτάξουν και αυτή τη μεριά της πατρίδας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά αναφέρομαι στον δυτικό άξονα της χώρας, από την Ήπειρο μέχρι την Καλαμάτα. Αλλά τυχαίνει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ντροβαρός να βρίσκεται στο κέντρο αυτού του άξονα. Και έχει τεράστια συμβολική αλλά και πολιτική σημασία να αποδίδονται του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Και δεν είναι επιτυχία προσωπική, είναι μια στρατηγική η οποία θα ωφελήσει, πιστέψτε με, όχι μόνο τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας. Αν δοθεί η σημασία που πρέπει μέσω πόρων φυσικά και στρατηγικών, που ξαναλέω, κι άλλους χρειαζόμαστε, πολλούς άλλους χρειαζόμαστε, και πώς να σας το πω, και πολιτικές και πρωτοβουλίες από την ίδια την πολιτεία. Δεν μπορεί να στηριζόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση μόνο, προς Θεού. Εμείς λειτουργούμε συμπληρωματικά. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή η εξέλιξη είναι ένα βήμα προς την εμπέδωση και στην επιτυχία αυτού που σας είπα, ότι η χώρα σιγά σιγά γέρνει προς τα δυτικά.
1: Αν διαβάζατε τα μηνύματα που έχω πάρει ως τώρα, θα συμμεριζόσασταν τη δική μου άποψη, τη δική μου αίσθηση, η οποία κατατείνει συμπερασματικά και επιγραμματικά στην αίσθηση ότι ο κόσμος βλέπει όλη αυτή την εξέλιξη με ένα αίσθημα υπερηφάνειας αλλά και αισιοδοξίας. Και κλείνοντας λοιπόν,
0: χαίρομαι
1: θα
0: πολύ γι' αυτό,
1: αδράξω.
0: Όμως εγώ
1: θα...
0: θέλω να είμαι, είναι ώρα, ξέρετε, αυτές είναι ώρες ευθύνης και όχι, δεν είναι πανηγύρι. Γιατί, σας ξαναλέω, τα χρήματα ναι μεν ακούγονται πάρα πολλά, είναι όμως τόσες οι τρύπες που πρέπει να καλυφθούν, που αυτό που γεμίζει αυτόν που βρίσκεται στην θέση ευθύνης είναι άγχος να καταφέρει γρήγορα να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους που ξέρει ότι δεν θα είναι το μαγικό ραβδί που θα αλλάξει την εικόνα της περιφέρειας, ξέρει όμως ότι μπορεί να καλύψει πάρα πολλά κενά. Και όποιος προσεγγίζει με ευθύνη το ρόλο του, νομίζω αυτό αισθάνεται.
1: Άρα λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε το δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει, στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μαζί με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας νιώθω ότι έχουμε μία ακόμα ευκαιρία, γιατί ξέρετε, η δημόσια διοίκηση και γενικώς η αυτοδιοίκηση λειτουργεί, δόξα τω Θεώ, καλό είναι αυτό, σε αντίθεση με την κεντρική πολιτική σκηνή που είναι πιο απότομη στις αλλαγές της. Εμείς λειτουργούμε με κύκλους. Με κύκλους οι οποίοι εξαρτώνται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχουν λοιπόν κύκλοι μέσα στους οποίους οφείλουμε να παράξουμε αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με αυτό το πρόγραμμα, με το 2630, μαζί με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, να συνεχίσουμε να χτίζουμε με τις δικές μας δυνάμεις το δικό μας αύριο. Και προφανώς με την ίδια συνέπεια, με την ίδια ευθύνη, με την ίδια πίστη στις δυνατότητες και του τόπου, αλλά κυρίως των ανθρώπων του. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί. Να θυμίσω εδώ ότι από αυτούς τους πόρους έχουμε ήδη ξεκινήσει να αξιοποιούμε μια προκαταβολή της τάξης των 55 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, που μας είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την πολιτεία, για να προχωρήσουμε σε εργολαβίες συντήρησης για την επόμενη διετία 26-27, για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας, και ήδη αυτές οι εργολαβίες βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, ούτως ώστε μέσα στον χρόνο να έχουμε αναδόχους και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις υποχρεώσεις μας.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Νεκτάρη Φερμάκη, ευχαριστώ θερμά για όσα μας είπατε, και να μεταφέρω και εγώ τα συγχαρητήρια του κόσμου έτσι όπως τα διαβάζω εδώ, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα που έχουμε ανάγκη να παίρνουν και μηνύματα.
0: Να ακούς ευχάριστα πράγματα. Εγώ όμως σας λέω ότι θέλω αυτές τις στιγμές, είναι στιγμές ευθύνης, άγχους και δουλειάς.
1: Εντάξει, ας το χαρούμε κιόλας λίγο, γιατί ξέρετε κάτι, βλέπω ένα αίσθημα ανάτασης. Εγώ αυτό διακρίνω τα μηνύματα. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία μας και για την παρουσία μας στην καθημερινότητα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το γκρίζο και το μαύρο θεωρώ ότι χαλάει όχι μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της δυνατότητάς μας να πάμε πιο μπροστά. Τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όσο, αλλιώς, άμα δεν υπήρχαν, ξέρετε, δεν θα υπήρχε ανάγκη προσπάθειας. Στη θέση τη δική μου θα καθόταν ένας διευθυντής και απλά θα έκανε με τη σειρά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και θα γινόταν. Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και υπάρχει, έχουμε δημοκρατία, έχουμε επιλογές των πολιτών, έχουμε συγκεκριμένες στρατηγικές και συγκεκριμένα αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultant στην Αχαΐα δείχνει ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, με την Ελλάς να εμφανίζει ισχυρή συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Ελλάς καταγράφει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλά σημαντικά ποσοστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης. Η τεχνική έκθεση αποτυπώνει για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με το οποίο το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται παράλληλη εξέλιξη των εργασιών σε τρία εργοταξιακά μέτωπα, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της μεγάλης παρέμβασης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Ο προϋπολογισμός ξεκινά από τα 285 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 370 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αποτελούν αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας και της απορρόφησης πόρων που πέτυχε η Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, με απόφαση του Δήμαρχου Πατρέων, χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συγκροτήματος Λαδόπουλου με ισχύ έως στις 30 Ιουνίου του 2027. Η άδεια καλύπτει τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στίβου στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς και στίβου ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνου στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον παράκτιο δρομοπάτρας Νίκος Αργυρόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχνεϊκών. Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν καταγραφεί περίπου 100 συμμετοχές. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 4 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί το ανώτατο όριο των 900 δρομέων για τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και για τους παιδικούς αγώνες. Και ο καιρός σήμερα αναμένεται η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στην Πάτρα να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Περασμένες μου αγάπες, ένα τραγούδι που νομίζω αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του Μανολιχιώτη και της Μελίδα. Ένα τραγούδι που ήλθε να συνοδεύσει ένα θλιβερό άγγελμα που μόλις κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σπύρο Σίγουρο, πέθανε η Μελίδα σε ηλικία 91 ετών. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια διέμενε στο γεροκομείο Αθηνών, με μια πορεία η οποία έχει προηγηθεί πάρα πολύ λαμπερή, με μεγάλες επιτυχίες που διήρκησαν πολλά χρόνια και άλλα τραγούδια τα οποία ακόμα κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο συλλογικό υποσυνείδητο, όπως αυτό.

Τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα της Μερλίντα έγιναν σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς μέσα από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου ξεχώρισε. Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και μουσικές σκηνές της εποχής. Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη υπήρξε καταλυτική, καθοριστική, καθώς μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο ιστορικά, ιδιαίτερα καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Έχουν μείνει σε όλους μας απαράμιλα χαραγμένες οι σκηνές από τις ταινίες τις οποίες συμμετείχαν ως μουσικό δίδυμο. Μέσα από τις ταινίες και μέσα από την εμφάνισή τους σε νυχτερινά σχήματα της εποχής, σε κοσμικά κέντρα της περιοχής, δημιούργησαν μια δική τους μουσική σχολή και σε ό,τι αφορά τη Μερλίντα, έναν ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο ερμηνείας, αλλά και καλλιτεχνικής εμφάνισης πάνω στην πίστα. Η σχέση τους, όπως βέβαια ήταν γνωστό, δεν περιορίστηκε μόνο σε σκηνή. Χιώτης και Λίντα υπήρξαν ζευγάρι και στην προσωπική του ζωή και πρωταγωνίστησαν, όπως σας είπα, σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές. Πολλές ταινίες οι οποίες οφείλουν κατά ένα μέρος στην μεγάλη τους δημοφιλία και στα μουσικά ένθετα με τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη και την ερμηνεία της Μέρης Λίντα. Η Μερλίντα λοιπόν έφυγε σήμερα τα ξημερώματα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Μια μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες. Έζησε τα τελευταία της χρόνια στο Γεωργικό Αθηνών, πάντα με αξιοπρέπεια, με χαμόγελο. Και βέβαια θα τη θυμόμαστε δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, στον οποίο επιστρέφει. Επιστρέφει στα ηλιοβασιλέματα της ζωής μας. Στα ηλιοβασιλέματα αυτά, τα οποία ποτέ δεν θα φύγουν από την συλλογική μας μνήμη και από το υποσυνείδητο αυτής της χώρας. Μουσικά ηλιοβασιλέματα που ουσιαστικά παρουσιάζουν το κύκλο της ζωής.

Φτάσαμε στο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έχουμε ακόμα περίπου 10 λεπτά. Δυστυχώς ήταν μια δυσάρεστη παρένθεση αυτή η θλιβερή αναγγελία του θανάτου της Μέρις Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά θα έλεγα ταυτόχρονα και μια υπέροχη γυναίκα, μια πραγματική αρχόντισσα του ελληνικού τραγουδιού, η οποία απέπνε μεγαλείο, αρχοντιά, ενάργεια και μια φωτεινή διάθεση ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Και βέβαια αφήνει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, όπως σας είπα, όχι μόνο τραγούδια, όχι μόνο ερμηνεία, αλλά και μια ιδιαίτερη σχολή παράστασης πάνω στην ερμηνεία, διότι δημιούργησε ένα ιδιαίτερο προσωπικό ύφος με το στήσιμό της, με την κίνησή της, με το χαμόγελό της, με το ντύσιμό της, αποδεικνύοντας ότι κατάφερε με έναν ξεχωριστό προσωπικό τρόπο να παραμείνει ένα σύμβολο της μουσικής ελληνικής βιομηχανίας. Και όχι μόνο από τα τραγούδια τα οποία δεν έγραψε ίδια, αλλά από τα τραγούδια τα οποία έκανε δικά της, μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο που τα προσέγγισε, τα ανέδειξε, και μέσα από το δικό της φίλτρο φτάσαμε να είναι τραγούδια όλης της Ελλάδας. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, από την άλλη είδηση που πάγωσε χθες στην Ελλάδα και που έχει γύρει μεγάλα ρητηματικά, καθώς είχαμε άγριο ξυλοδαρμό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου που οδήγησε στο θάνατό του. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία και λεπτομέρειες που σοκάρουν για το πώς τον εντόπισαν οι 16χρονες κόρες του όταν τον αναζήτησαν μετά από πολλές ώρες μέσα στο γραφείο του. Μιλάμε για έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο, τον Σταύρο Γεωργίου, πολύ γνωστό βέβαια και από τις παρεμβάσεις του για υποθέσεις μέσα από τα κανάλια. Και μιλάμε για ένα θρίλερ, για γερά νεύρα που εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του ποινικολόγου. Θυμίζω ότι εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Σύντομα να σας πω σχετικά με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή. Λοιπόν, ισορρός δεύτερη τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι ο άτυχος ποινικολόγος έπεσε θύμα σφοδρότατου ξυλοδαρμού με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσέκρουσε και σε έπιπλα του γραφείου κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η αστυνομική εικόνα από τον τόπο του εγκλήματος σοκάρει και αποτυπώνει μια πρωτοφανή αγριότητα. Ισορρός βρέθηκε γυμνή σε εμβριακή στάση. Στο πάτωμα υπήρχαν διάσπαρτα ίχνη αίματος και πεταμένα τα ρούχα του θύματος. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα εισόδου, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στο ενδεχόμενο το θύμα να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες. Πρέπει να σας πω ότι ο ποινικολόγος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το μεσημέρι χτες, προκαλώντας την έντονη ανησυχία της οικογένειάς του. Τελικά, οι 16χρονες κόρες του, δίδυμες μάλιστα, βλέποντας πως δεν απαντούσε στις κλήσεις του, στις κλήσεις τους μετέβησαν στο γραφείο του για να τον αναζητήσουν. Οι φωνές των ανήλικων κοριτσιών που χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι κινητοποίησαν ένικο της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον διαχειριστή. Όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα του γραφείου, αποκαλύφθηκε αυτό το τραγικό θέαμα που σας περιέγραψα. Στο σημείο έσπευσε συντετριμμένος και ο αδελφός του θύματος. Τώρα το τμήμα ανθρωποκτονιών έχει ξεκινήσει βέβαια τις έρευνες, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό του δράστη, των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων αυτής της ιδεχθούς άγριας δολοφονίας.

Και μιας και αναφέρει ο Κώστας του Λινάς για φωτιά, να δούμε τι γίνεται σήμερα, που είναι μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη για εκδήλωση πυρκαγιάς μέρα του καλοκαιριού. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στις 9 το βράδυ έως στις 6 αύριο το πρωί, Πέμπτη, οι προσωρινές κυκλοφοριακές απαγορεύσεις σε δασικές εκτάσεις και περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας στην Πάτρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Επαναλαμβάνω, έχουμε έναν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και αφορά τόσο στην κυκλοφορία οχημάτων όσο και στην παραμονή εκδρομέων σε συγκεκριμένες περιοχές. Πάμε να δούμε τώρα, σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων αρχών, πού θα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα από τις 9 το βράδυ. Στην τοπική κοινότητα Καλυθέας, από το γήπεδο και τη Δεξαμενή προς τις ορεινές περιοχές. Στο Δασίλειο, αλλά και στο Πευκοδάσος της περιοχής Χειροκομείου. Στο Πευκοδάσος του Κεφαλοβρύσου της Κρίνης, συμπεριλαμβανομένου του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών. Επίσης, στη διαδρομή από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την Ιερά Μονή Ομπλού. Επίσης, στο δάσος Καρκαλού, στο Άνω Καστρίτσι, στις θέσεις Μοχλός, Χάραδρος, Πασχαλιάνη, Αγία Παρασκευή, Ζεφύρης Σόφενας και Μοχλός. Στη διαδρομή επίσης από τον Ιππικό Όμιλο Πλατανίου έως το Άνω Καστρίτσι. Επίσης στην περιοχή Δρέπανο, Άγιος Γεωργίος, Ανεμοδούρη, στο τρίτο περιαστικό δάσος Μόμας του Δήμου Πατρέων και στην ορεινή ζώνη Ζάστοβας, Κοκκινόβρησης και Πυροφυλακίου Μπάλα. Να πούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα, από τις 9 απόψε έως τις 6 αύριο το πρωί, υπάρχουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις τόσο για οχήματα όσο και για εκδρομής. Φυσικά εξαιρούνται από αυτό το μέτρο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι διοκτήτες αγροτικών ή δασικών εκτάσεων, οι κτηνοτρόφοι και όσοι μετακινούνται μέσω των εθνικών, επαρχιακών και ασφαλτοστρωμένων δημοτικών δρόμων.

Κλείνουμε με μια παράξενη είδηση που διαβάζουμε σήμερα στην Πελοπόννησο, καθώς εκδόθηκε βιβλίο με κηδιόχαρτα. Ναι, δεν είναι πλάκα, είναι αλήθεια. Εκδόθηκε από τη Διέξοδο, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό αυτό του Μεσολογγίου, και από τον Νίκο Κορδόση, τον διευθυντή, τον ιδρυτικό κρίκο της Διεξόδου. Μιλάμε για τα παρατσούκλια που είχαν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, τα οποία τους συνόδευσαν στην άλλη τους ζωή, καθώς συμπεριλήφθησαν στα κηδιόχαρτα που ανήγγειλαν το θάνατό τους. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Να με θυμάσαι όπως με φώναζαν» και υπότιτλο «Τα παρατσούκλια στην άλλη μας ζωή». Μιλάμε για 100 σελίδες που γράφτηκαν για να διασώσουν τα ονόματα των μεσολογγητών που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον αστικό ιστό της πόλης. Ένα βιβλίο με δεκάδες αυτούσια και ιδιόχαρτα θανόντων από το 2003 έως σήμερα, με τα προσωνύμια τους προερχόμενα αποκλειστικά από το Μεσολόγγι. Προσωνύμια που διασώζουν έναν τρόπο ζωής που αλλάζει και χάνεται μαζί με τις λέξεις του. Είναι καλή προσπάθεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μου χάριζαν το βιβλίο αυτό, δεν θα το βάζα. Στη βιβλιοθήκη μου να έχει ένα βιβλίο με κηδιόχαρτα, γεμάτο, δεν είναι. Είναι λίγο μακάβρια. Λοιπόν, αν σας αρέσει όμως, να μας πείτε, να σας το παραγγείλουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Η Μαρία Ανδριανού και η Μαρία Παπαγεωργίου κατέγραψαν τα δικά σας μηνύματα. Ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ενώ ακραίος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας στη χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό είναι εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και Φινοπούλου για μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα με ακραίες συνθήκες κατά βάτες, ισχυρούς ανέμους που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πυρηνικού μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, είπε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, καθώς και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049, που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, το athina984.gr. Εν τω μεταξύ, από την άλλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Σε εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος αργά το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής και ο χώρος φραγίστηκε προκειμένου να μείνει ανέγκυκτος στην ολοκλήρωση των ερευνών. Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την πρώτη νεκροψία δεν εντοπίστηκε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο, με τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι ο θάνατός του επήλθε από άγριο ξυλοδαρμό. Αύριο Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας, μια οχυρωμένη εγκατάσταση πέραν της ακτίνας δράσης, ακόμα και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προειδοποίησε δε την Τεχεράνη ότι ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ανησυχία από το μήνυμα που έστειλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε ναυτιλιακές εταιρείες, προειδοποιώντας να μην προσεγγίσει κανένα πλοίο τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θα γίνουν στόχος επίθεσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που επηρεάζουν τα στενά του Ορμούς και τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της αγοράς, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνού Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ξανά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή. Συνελήφθη 66χρονος υπήκοος Σερβίας, ο οποίος οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το ζήτημα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικού Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με κατοίκους της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από δύο μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Διονύση, δεν πιστεύω να έχει ψωνίσει για το μεσημεριανό τραπέζι.
1: Κατάλαβες τώρα που το πάει, έτσι.
0: Έφερε ψάρια, Σωτήρη.
1: Έφερα ψάρια από το Ιταλικό, σε πληροφορώ.
0: Από την πατρίδα μου.
1: Γιατί είχα πάει στο Ιταλικό χθες το βράδυ.
0: Λοιπόν, και μας έφερες ψάρια.
1: Και πήγα σε εκείνο το ωραίο χωριό, ξέρεις που είναι το μπαλκόνι.
0: Ναι, στη Σταμνά.
1: Σταμνά, μπράβο. Ναι. Στη Σταμνά, πάρα πολύ ωραίο μέρος.
0: Όλα είναι πολύ ωραία στην Ατωλοκαρνανία. Όποιο βήμα και να κάνεις, είναι πανέμορφος ο τόπος. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Σωτηριάκη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι. Πέρασες καλά, ξεκουράστηκες.
1: Ξεκούρασε.
0: Ωραία, έτσι, μπράβο. Αυτό έχουμε ανάγκη από ξεκούραση και χαλάρωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε. Ναι. Να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Και Διονύση Στεφανόπουλου στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι. Και όπως πάντα, μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί. Με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με τι θες να αρχίσουμε? Έχει αστυνομικό δελτίο, έχει το καιρικό βέβαια, που
0: βέβαια.
1: Δεν ξέρω, κοιμήθηκες καθόλου το βράδυ? Εγώ επέφερα.
0: Εγώ κοιμήθηκα, επέφερα, και χωρίς κλιματιστικό, μπορώ να σου πω. Βέβαια με ανοιχτά παράθυρα, οφείλω να ομολογήσω.
1: Δεν γινόταν χθες το βράδυ, ήμουνα, δεν με χώραγε το κρεβάτι, τίποτα πουθενά. Και ειδικά σήμερα το πρωί, ξύπνησα το πρωί με έντονη ενόχληση αυτή τη, ρε παιδί μου, που νιώθεις την υγρασία πάνω στο δέρμα σου.
0: Είναι, πολύ είναι μια δύσκολη μέρα, θα την ξεπεράσουμε, έτσι δεν είναι? Έχουμε ζήσει και χειρότερα, άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ότι σήμερα θα επικρατεί ένα διπλό φαινόμενο. Η Ελλάδα είναι χωρισμένη στα δύο. Στα δυτικά έχουμε αυτούς τους δυτικούς ανέμους που φέρνουν έντονη υγρασία, και στα ανατολικά έντονη ξηρασία. Και ναι, με σοβαρούς κινδύνους για
0: πυρκαγιές. Γι' αυτό και οι αρμόδιες αρχές συνιστούν προσοχή, τα μάτια σας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί τέτοιες μέρες ήταν το μάτι, Σωτήρη. Και όπως λένε και οι αρμόδιοι, επικρατούσαν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες με τις σημερινές.
1: Διάβαζα σήμερα, και, γιατί ξέρεις τώρα, και λέμε τώρα για τον καιρό στην Αχαΐα. Δεν θα είναι ίδιες οι συνθήκες στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές, γιατί παρουσιάζεται τέλος πάντων μια κατάσταση έντονης έτσι θερμοκρασιακής ανόδου σήμερα, πάλι στους 39 βαθμούς, αλλά από ό,τι διαβάζω κάποιες αναλύσεις, η Πάτρα δεν θα ξεπεράσει τους 37 σήμερα. Αντίθετα, ο καύσωνας θα χτυπήσει προς τα ανατολικά της Αχαΐας, δηλαδή Αιγιάλια, από εκεί.
0: Ναι.
1: Και ο λίβας που λέμε, ο καλοκαιρινός λίβας αυτός. Και στα κεντρικά, στα υπηρετικά του νομού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Έτσι, πάντως από αύριο αναμένεται κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. 32 αύριο, η ανώτερη στην Αχαΐα. 31 και 30 μέχρι το Σάββατο, αυτό λέει το...
0: Φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Τώρα δεν βλέπω για βροχές εδώ πέρα.
0: Προς εμάς δεν έχει.
1: Ναι, αν ρίξει τώρα στα ορεινά, δεν αποκλείεται στα ορεινά, γιατί αυτές οι έντονες καιρικές μεταβολές επηρεάζουν το καλοκαίρι την περιοχή μας, τουλάχιστον τα ορεινά. Θα δείξει αύριο, γιατί και το καλοκαίρι είναι και λίγο, ξέρεις, δεν μπορείς να το προβλέψεις εύκολα τις καιρικές συνθήκες.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Μεταβολές. Αυτά με τον καιρό.
0: Προσοχή, μην εκτίθεστε.
1: Δεν έγινε και χαμός. Στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη υπέφεραν περισσότερο. Είδες από αρχές καλοκαιριού, είχαν για πολλές ημέρες έτσι καύσωνα.
0: Καλό είναι να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Νερό και δροσιά. Αυτό είναι τα βασικά, έτσι, μέτρα κατά της ζέστης.
1: Λοιπόν, δύο ειδήσεις πρωί-πρωί. Δυσάρεστες προφανώς. Να σου πω ότι πέθανε η Μέρι Λίντα.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία 91 ετών, αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια.
0: Έχουμε Μέρι Λίντα, Διονύση.
1: Φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών το τελευταίο διάστημα και έγινε γνωστή από συγγενικά της πρόσωπα η απώλειά της, έτσι.
0: Έχει γράψει την ιστορία της, έτσι, έχει αφήσει πολύ
1: τι να πούμε τώρα,
0: βαθύ αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό χώρο. γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει. Να πούμε ότι μέχρι και σήμερα τα τραγούδια της ακούγονται από όλες τις ηλικίες. Είναι τα τραγούδια που είχαν στίχους, που είχαν νόημα, που είχαν περιεχόμενο.
1: Μια άλλη εποχή θα το λέγαμε.
0: Έβγαζες, όχι, έβγαζες, ναι. Εντάξει, τώρα έχουμε περάσει σε άλλο πράγμα. Ήταν τα τραγούδια που σου έλεγαν κάτι, έτσι, όπως και της Μαρινέλλας κλπ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Ρε, τώρα θα μου πεις τα τραγούδια της σημερινής εποχής για σένα δεν λένε τίποτα. Για άλλους μπορεί να λένε.
0: Ναι, όχι, εγώ αναφέρθηκα στο στίχο ότι είχαν ένα νόημα, ότι ταυτίζονταν και τραγουδούσαν προσωπικά μας βιώματα. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η ταύτιση με τους καλλιτέχνες, έτσι.
1: Ναι. Άλλες εποχές, ίσως θα πει κάποιος, άλλες...
0: Άλλες μουσικές, άλλες, ναι. Τα πράγματα αλλάζουν στο διάβα των ετών, αλλά η διαχρονικότητα κάποιων ανθρώπων είναι
1: μένει,
0: έτσι
1: προφανώς,
0: μένει.
1: Προφανώς. Λοιπόν, δεύτερο γεγονός αστυνομικό, τραγικό.
0: Τραγικότατο,
1: μιλάμε για την προφανώς πρωτιά δολοφονία. Είναι
0: εγκληματική ενέργεια.
1: Ενέργεια για τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τα τελευταία χρόνια δεν πολύ έβγαινε προς τα έξω. Δεν εμφανιζόταν σε πολλές γνωστές υποθέσεις. Mm-hmm. Θα θυμάμαι περισσότερο πριν.
0: Έχει
1: από
0: χειριστεί
1: χρόνια.
0: Όμως πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις, βαριές υποθέσεις, τα λέγαμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολλοί αποδίδουν το θάνατό του ότι ενδεχομένως να συνδέεται με κάποια από τις υποθέσεις τις οποίες έχει χειριστεί.
1: Σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής να πούμε ότι δεν έχει εντοπίσει τραύματα από μαχαίρι όπλο, έχει όμως ξυλοκοπηθεί. Έχει δεχθεί επίθεση με γροθιές και κλωτσές, κυρίως στο κεφάλι. Mm-hmm. Βρέθηκε, να σου πω ότι βρέθηκε από τις κόρες του.
0: Αυτό
1: δύο,
0: είναι το τραγικό,
1: ναι,
0: 16χρονες, έτσι.
1: Ναι, έφηβες κόρες του.
0: Δίδυμες.
1: Οι οποίες ανησύχησαν γιατί ο πατέρας τους δεν είχε δώσει για πολλές ώρες σημάδια ζωής. Τον αναζητούσαν στο τηλέφωνο, πήγαν στο γραφείο και τον βρήκαν εκεί.
0: Νεκρό, γυμνό, μέσα, ναι, σε αίματα, έτσι, σε λίμνη αίματος.
1: Τώρα η αστυνομία προφανώς καλείται να δώσει απαντήσεις και να συλλέξει στοιχεία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση.
0: Σκέφτεσαι όμως αυτά τα δύο παιδιά τι έζησαν σωτήρι, έτσι, να βρουν τον πατέρα τους, να ανησυχούν, να πάνε να τον βρουν που βρίσκεται και τελικά να τον βρουν νεκρό, έτσι. Είναι τραγικότατο, είναι από τα πράγματα που δεν θέλει να ζήσει κανένας άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, εσύ πήγες, είδες την οδύσσια.
0: Όχι, δεν πήγα, θα πάω την άλλη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα έτσι ολοσέλιδο αφιέρωμα στο θέμα αυτό, που άνθρωποι οι οποίοι πήγαν είδαν την οδύσσια και γράφουν.
1: Και μεταφέρεται
0: τις δικές του εντυπώσεις. Ναι. Δηλαδή εδώ έχουν ακουστεί πολλά αντικρώμενες απόψεις. Σε άλλους άρεσε πάρα πολύ. Ένας συνάδελφος μου περιέγραφε από τη συνέδρα, ο Γιώργος ο Ψυχάρης, ότι όταν τελείωσε η ταινία, επί 7 λεπτά χειροκροτούσε όρθιο το κοινό.
1: Ναι.
0: Άλλοι έφυγαν στη μέση της ταινίας, ναι, που δεν τους άρεσε, τέλος πάντων.
1: Τους συνέδωσε, τέλος πάντων, επειδή για τα πρόσωπα έτσι πώς απεικονίζονται.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οι απόψεις δίσταται. Καλό είναι να τη βλέπει ο καθένας, να κομίζει την προσωπική του άποψη.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα είναι κινηματογράφος, είναι θέμα. Πάντως πουλάει τρελά, έτσι να το πούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει πολύ μεγάλη.
1: Ναι, διάβαζα, λέει, μέχρι τώρα κάπου 250, ναι, εκατομμύρια δολάρια έχει βγάλει η ταινία. Έχει κάνει...
0: Ακριβώς. Ναι. Και έχει μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι τώρα βγήκε στις οθόνες, ναι, οπότε έχει μέλλον μπροστά της.
1: Ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Θα παίζει για αρκετές ημέρες εδώ στην Πάτρα.
0: Θα παίζει, ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, yes, οπότε είναι μια όποιος θέλει να το δει, έτσι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να το δουν ή περιμένουν, τέλος πάντων.

0: ο καλλιτέχνης έχει την, πώς να το πούμε, έχει την ευχέρεια να, να εκφραστεί.
1: Έχει την ευχέρεια
0: άλλοι
1: έκφρασης.
0: Βλέπουν πίσω από αυτή την έκφραση διάφορα άλλα πράγματα που σχετίζονται με εντελώς διαφορετικές καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι πάντως
0: θέμα συζήτησης.
1: Εγώ θα σου πω και το ότι ο γεγονός ότι αποτελεί μια καλή αφορμή για συζήτηση έτσι, για ιστορικά θέματα είναι καλό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να ανοίγουμε και λίγο, να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να θυμόμαστε κλπ. Έχει και αυτό την αξία του. Έτσι, για να μην...
0: Πάντως κερδισμένη είναι η Μεσσηνία για μία ακόμα φορά.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό βλέπω. Σίγουρα και η Θάκη.
1: Βέβαια. Αλλά οι περιοχές τις οποίες
0: ναι, αλλά από ό,τι έμαθα και διάβασα κάπου, ήδη στην Μεσσηνία ετοιμάζουν, πώς να το πούμε, πακέτο διακοπών.
1: Στα σημεία
0: με περιήγηση στα σημεία όπου έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας.
1: Όπου γυρίστηκε η σενή. Μα να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε κι εμείς, όλος ο κόσμος. Όπου γυρίζονται οι ταινίες στο εξωτερικό, γίνονται μετά γίνονται προορισμοί. Γιατί λοιπόν να μην συμβεί αυτό και στη χώρα μας. Συγγνώμη δηλαδή, εμείς τι είμαστε.
0: Μα
1: και
0: πολύ καλό κάνει, εννοείται προφανώς.
1: Εμάς οι περισσότεροι χώροι μας είναι φυσικοί. Δεν, είναι, δεν έχουν διαμορφωθεί για αυτές τις ταινίες. Έχει σημασία. Και αυτό, έτσι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, αύριο έχουμε βάση στο μαθές.
1: Εσύ τι λες, να μην το έμαθα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ είχα μείνει στο παλιό που βγαίναν οι βάσεις 20 Αυγούστου, 25.
1: Όχι. Έχει αλλάξει τότε. Αυτό την τελευταία πενταετία. Έχει αλλάξει.
0: Καλό
1: τέλη Ιουλίου έχουμε.
0: Καλό αυτό.
1: Κοίταξε,
0: για να προετοιμάζονται και οι
1: οικογένειες.
0: Αν
1: σκεφτείς ότι πρέπει να βγουν σπίτι, να ετοιμάσουν τα παιδιά τους κλπ. Υπήρχε μια πιθανότητα να βγουν σήμερα, δίνονταν μάχη για να βγουν σήμερα. Τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Θα ανακοινώθηκε οριστικά, ήταν μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής. Τελικά θα ανακοινωθούν αύριο.
0: Βέβαια. Μια
1: αν και να σου
0: σελίδα.
1: Πω περίπου ξέρουν οι υποψήφοι με βάση τις βαθμολογίες που είχαν πάρει.
0: Είναι όμως και πολλοί που βρίσκονται
1: ναι, στο μετέχνιο.
0: Έτσι,
1: γιατί οι βάσεις είναι όπως το ασανσέρ, ανεβοκατεβαίνουν και δεν ξέρεις που θα κληρώσει. Εν πάση περιπτώσει, αύριο λοιπόν θα ανακοινωθούν και οι βάσεις. Λίγη και αυτή η αγωνία για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το άλλο μαρτύριο, αναζήτηση στέγης κλπ. Τα έχουμε πει. Άλλωστε σχετικά με τις τιμές που επικρατούν
0: ειδικά
1: στην
0: εδώ,
1: περιοχή
0: στην Πάτρα,
1: μας.
0: Η έτσι. Κατάσταση έχει αρχίσει. Έμαθα χθες γνωστός μου, να σου πω, εκεί στη γειτονιά που μένω, πλήρωνε νίκιο μέχρι και φέτος, μέχρι και τώρα, πόσο μου είπε, 290 ευρώ, κάτι τέτοιο, και ξαφνικά του είπε ο σπιτονικοκύρης, του λέει, γιατί λίγη τελειώνει το συμβόλαιο που είχαν, 450 ευρώ. Κατευθείαν με τη μία.
1: Ναι, έτσι.
0: Και, όχι
1: και δεν το
0: διαπραγματεύει.
1: Ναι, όχι. Ούτε
0: 290,
1: αυτό.
0: 490 ευρώ κατευθείαν.
1: Δεν, γι' αυτό λέμε ότι έχει ξεφύγει το θέμα.
0: Ναι.
1: Ο Πρίτανης πάλι απευθύνει έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να είναι κοντά στον κόσμο, γιατί ζητάνε όταν μια οικογένεια θέλει μόνο για το ενίκιο 600 ευρώ σωτήρι. Μετά πώς θα ζήσει αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς θα μετακινείται στο πανεπιστήμιο να φοιτήσει, πώς.
0: Διαμέρισμα, του λέω, ρε Νίκο, του λέω πώς, δηλαδή πόσο είναι το διαμέρισμα, μου λέει 50 τετραγωνικά.
1: Σκέψου.
0: Έτσι. Μία γκαρσονιέρα, τέλος πάντων, σχετικά άνετη. Μία γκαρσονιέρα,
1: άνετη. Λοιπόν, 450 ευρώ. Και
0: αλλά
1: αυτό...
0: 450 ευρώ, έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγο.
1: Και όχι στο κέντρο της Πάτρας, έτσι μιλάμε για την περιοχή της Αρρώης.
0: Ναι, ναι, προς τα εκεί, προς τα εκείνη την πλευρά. Εντάξει. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια, έχει δίπλα του τέλος πάντων τις υπηρεσίες που χρειάζεται, ένα νοικοκυριό, αλλά όσο για
1: αυτό
0: το κάνεις
1: είναι,
0: 450 ευρώ είναι πολλά.
1: Πώς θα βγουν αυτά τα χρήματα?
0: Ναι,
1: δεν είναι 5 και 10
0: είναι
1: και
0: μεγάλο μαρτύριο,
1: 100 και 200 και 300, έτσι.
0: Το ζήτημα της στέγασης
1: πάρα πολύ μεγάλο. Και ξέρεις, το τραγικότερο είναι ότι βρίσκονται πολλές οικογένειες αντιμέτωπες με αυτό το ευραχνά. Οικογένειες με παιδιά που πρέπει να ζουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή ο κόσμος θα αρχίσει να πηγαίνει προς την περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, όταν ένα στενό πολεοδομικό συγκρότημα προς το κέντρο ή τέλος πάντων πέριξ του κέντρου βλέπεις τέτοιες τιμές, θα αρχίσει ο κόσμος να βγαίνει και προς τα έξω.
1: Προφανώς.
0: Και προς Οβριά και προς
1: το θέμα
0: κάτω
1: ότι δεν
0: παραλία,
1: εξυπηρετούν αυτές οι, όταν έχεις παιδιά Σωτήρη είναι δύσκολο να μετακινηθείς σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι, πρέπει να βρεις όμως και μια λύση που να μπορεί να καλύπτει τα
1: βιώσιμη.
0: Σου, έτσι,
1: πρέπει να βρεις και μια λύση βιώσιμη. Είναι βραχνάς το θέμα, και, πολύ δύσκολο.
0: Και πολλοί σίγουρα και πολλοί θα αρχίσουν να επιλέγουν και τέτοιο τρόπο πλέον κάλυψης των στεγαστικών των αναγκών και στην Αθήνα.

0: Δηλαδή δεν θα, ο άλλος γιατί θα το υπολογίζει ότι, και σου λέει ότι εγώ για να μετακινηθώ με στην Αθήνα θέλω τουλάχιστον μία ώρα. Αν φύγω από τη μία πλευρά, ναι, ας πούμε, της Αθήνας να πάω στην άλλη για να κάνω τη δουλειά μου. Αν πάω προς τα έξω, πάλι το ίδιο πάνω κάτω θα χρειάζεται για μία μετακίνηση, έτσι. Οπότε θα δεις ίσως και τα επόμενα χρόνια, κάπου διάβαζα έτσι μία ανάλυση, ότι πολλοί κόσμος ίσως να αρχίσει να βγαίνει και προς τα έξω από το αστικό συγκρότημα της Αθήνας, ναι, σε περιοχές Θήβα π.χ., έτσι, για να σου τόσο καταλάβεις, προς τα εκεί, ή προς Χαλκίδα μεριά, προς εκείνη την πλευρά. Για να, απλά και μόνο γιατί δεν θα βρίσκει πλέον διαμέρισμα για να, που να, είναι, να μπορεί να το καλύψει οικονομικά. Έτσι, είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Είναι σοβαρό, είναι πολύ μεγάλο θέμα, δεν είναι απλό, και αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική πολιτεία και το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή. Βέβαια. Και αυτό συζητούσα χθες το βράδυ με μια παρέα νεαρών ατόμων που έλεγαν πάμε, η χώρα μας πάει σε πάρα πολλούς δείκτες καλά. Έτσι, αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να το επισημάνουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έλεγαν είναι η καθημερινή επιβίωση. Η
0: καθημερινότητα. Εκείνο είναι το ζήτημα που θα κρίνει πολλά
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αυτό είναι. Λέει, αν εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να έχω μία σωστή και άνετη διαβίωση, τι να τα κάνω όλα τα υπόλοιπα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, πρέπει πρώτα να φτιάξεις, να δεις την κοινωνία, να δεις πώς ζουν, να μετρήσεις, να λάβεις μέτρα και μετά όλα τα άλλα. Σίγουρα, επαναλαμβάνω και πάλι, έχουν σημειωθεί πολλές βελτιώσεις σε πολλούς δείκτες της χώρας μας. Όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει βαρύνει. Και ξέρεις, όταν βλέπεις απογοητευμένους νέους, έτσι, και νέους με πάρα πολλά προσόντα που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο και σκέφτονται εξαιτίας της δύσκολης καθημερινότητας να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης, αυτό σε πληγώνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, στα καύσιμα βλέπεις έτσι τι γίνεται, έτσι, το σκαμπανεύασμα συνεχίζεται, ασανσέρ οι τιμές. Η μόνη παρηγοριά, αν μπορούμε να το πούμε παρηγοριά, είναι ότι η Αχαΐα παραμένει, θα λέγαμε, στις κάπως έτσι πιο οικονομικές περιοχές, γιατί έβλεπα κάτι τιμές, ειδικά εκεί στα νησιά, οι άνθρωποι υποφέρουν εκεί κυριολεκτικά, έτσι. Άσε που κοίταγα και κάτι τιμές εισιτήρια για μετακίνηση.
1: Μην τα κοιτάς.
0: Τι να δω τώρα. Όχι απογοήτευση.
1: Πρόσεξε. Είναι... Καλύτερα να πάρεις το αεροπλάνο και να πας εκτός Ελλάδας παρά να κλείσεις για να πας.
0: Δηλαδή, κοίταζα. Έτσι. Γιατί έχουν αρχίσει και βγαίνουν και διάφορες προσφορές, ρε παιδί μου.
1: Τι προσφορές,
0: για, ξέρεις, πακέτα τουριστικά για το εξωτερικό. Και έβλεπα τώρα. Να το φέρω τώρα στο δικό μου παράδειγμα. Είναι να πάω στη Σάμο, στο παιδί μου. Να πάμε οικογενειακό στη Σάμο, γιατί εκεί βρίσκεται ο γιος μας. Να τον επισκεφθούμε. Καράβι. Δύο άτομα με αυτοκίνητο, 550 ευρώ. 522 ευρώ για την ακρίβεια. Αεροπλάνο. Για να πεις, παιδί μου, άντε, δεν παίρνουμε το αυτοκίνητο, πάμε μόνο δύο άτομα. 550 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μετεπιστροφής οι τιμές αυτές, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και κοίταζα την ίδια στιγμή προσφορές για το εξωτερικό, τουριστικά πακέτα για 4-5 ημέρες στο εξωτερικό, κάπου πάλι
1: το
0: κάπου
1: ίδιο, 500 ευρώ. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τώρα εγώ δεν στο λέω γιατί αναγκαστικά εμείς θα πάμε, γιατί πρέπει να πάμε.
1: Είναι
0: να,
1: το παιδί σου, θα πας, παιδί, βέβαια. Ναι.
0: Αλλά κοίτα τώρα, έλα σε θέση κάποιων ανθρώπων που μπορεί να σχεδιάζουν τις διακοπές τους, να πάνε ένα ταξιδάκι.
1: Ναι, να και σκέψου, μια οικογένεια με δύο παιδιά. Σκέψου πόσα χρήματα χρειάζεται μόνο για τα εισιτήρια.
0: Πως χάνει η Ελλάδα και οικονομικά, δεν θα προτιμήσει ένας να πάει στο εξωτερικό. Να πει, ρε παιδί μου, γιατί να πληρώσω μόνο για τη μετακίνησή μου. Δεν σου βάζω βενζίνες μέσα εγώ, έτσι.
1: Τίποτα αυτά. Φαγητά και λοιπά. Μόνο τα εισιτήρια.
0: Μόνο τα εισιτήρια του μεταφορικού μέσου.
1: Μόνο τα εισιτήρια. Λοιπόν,
0: είναι φοβερό το πράγμα.
1: Είναι έτσι, είναι απλησίαστα. Είναι απλησίαστα. Γι' αυτό πάρα πολύ βλέπεις ότι επιλέγουν και φεύγουν για και το εξωτερικό χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί διάβαζα, κοίταζα και όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν υπάρχει Έλληνας τουρίστας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι κυριολεκτικά. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι, αλλά όσοι μπορούν να αντέξουν ένα τέτοιο.
1: Είναι μεμονωμένοι, βέβαια.
0: Στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Στην κίνηση από την Τουρκία. Τα καράβια από την Τουρκία καθημερινά.
1: Μεταφέρουν
0: κόσμο, μικρά τουριστικά, αυτά τα ημερήσια που λέμε, που σε βγαίνουν και σε φέρνουν από την Τουρκία, γιατί και αυτοί αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα ακρίβειας. Δεν αντέχουν εκεί τη δική τους, στη δική τους την πατρίδα, την ακρίβεια που υπάρχει. Το φαγητό είναι πανάκριβο. Έτσι, αυτά από την κουβέντα που έκανα στους μεσαμιώτες, έτσι, οι επαγγελματίες. Και οι άνθρωποι εκεί κυριολεκτικά ζουν, επιβιώνουν οικονομικά οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές εκεί από την κίνηση που έρχεται από την Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Έλληνες τουρίστες ελάχιστοι. Λίγοι.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Μα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν παίρνεις για να κλείσεις κάπου και ακούς αυτές τις τιμές και λες, για καθίστε βρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Εντελώς.
0: Και δυστυχώς δεν ξέρουμε που, τι μας ξημερώνει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ σπουδαία συνεδρίαση, Σωτήρη. Δεν ξέρω αν παρακολούθησε αυτές τις ημέρες. Στο χθεσινό μας φίλο παρουσιάσαμε τις μακέτες από το παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο θεματικά για το θέμα αυτό, προκειμένου να προχωρήσει στην έγκριση της προμελέτης και να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Ένα σημαντικό βήμα, θα τα πούμε μετά με τον συνάδελφο τον Απόστολο Αναστασόπουλο, ο οποίος έκανε και το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά φαίνεται ότι μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Θα δούμε. Θα μας τα πει ο Απόστολος. Πάντως δεν ξέρω αν είδες τις μακέτες. Εκπληκτικές. Έτσι. Αυτή την πόλη θέλουμε. Αυτό εντάξει. Το παραλιακό μέτωπο θέλουμε.
0: Πάντως υπάρχει για συζήτηση. Έτσι. Δηλαδή κάπου διάβασα ένα σχόλιο, ρε παιδί μου. Ολόκληρο παραλιακό μέτωπο σου λέει. Ένα κιόσκι δεν βρέθηκε εκεί να, έστω να πει ένα νερό.
1: Υπάρχουν. Όχι, τώρα μην αρχίζουμε τη μιζέρια και την κρίνια. Δεν μου αρέσουν αυτά, συγγνώμη.
0: Δεν σου λέω ρε παιδί μου, λέω.
1: Υπάρχουν, προβλέπονται και
0: προβλέπονται.
1: Αυτά. Βεβαίως προβλέπονται. Μα μιλάμε για, για μια μεγάλη έκταση και προβλέπει διάφορους σταθμούς.
0: Δηλαδή,
1: σπεύσαμε αμέσως να βγάλουμε το συμπέρασμα αν υπάρχουν καντίνες.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον χώρο. Βόλτα, θα κάνουν παρατζάδα πάνω γάτο, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει τίποτα
1: θα
0: άλλο.
1: Σε χαλάσει μια περατζάδα μέσα στο πράσινο.
0: Δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Όχι, θα υπάρχουν και κάποια καταστήματα για να σταθμεύσεις, να μπορέσεις να πάρεις να
0: πιει καφέ. Γήπεδο, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα τέτοια. Φαντάζομαι ότι θα προβλέπονται.
1: Θα υπάρχουν κάποιες υποδομές.
0: Δεν είπα για εγώ για καφέ και για ποτό.
1: Θα μας τα πει όλα ο Απόστολος μετά και θα τα δούμε.
0: Ωραία, αλλά είναι και 31.
1: Κοίταξε να δεις, μην αρχίζουμε τη μουρμούρα πριν. Μέχρι τώρα μουρμουρίζαμε γιατί έχουμε τα κάγκελα. Τώρα θα αρχίσουμε να μουρμουρίζουμε για όλα τα άλλα.
0: Εντάξει. Κουβέντα
1: λοιπόν,
0: κάνουμε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultant στην Αχαΐα δείχνει ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, με την Ελλάς να εμφανίζει ισχυρή συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Ελλάς καταγράφει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλά σημαντικά ποσοστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης. Η τεχνική έκθεση αποτυπώνει για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με το οποίο το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται παράλληλη εξέλιξη των εργασιών σε τρία εργοταξιακά μέτωπα, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της μεγάλης παρέμβασης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Ο προϋπολογισμός ξεκινά από τα 285 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 370 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αποτελούν αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας και της απορρόφησης πόρων που πέτυχε η Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, με απόφαση του Δήμαρχου Πατρέων, χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συγκροτήματος Λαδόπουλου με ισχύ έως στις 30 Ιουνίου του 2027. Η άδεια καλύπτει τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στίβου στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς και στίβου ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνο στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον παράκτιο δρόμο Πάτρας Νίκος Αργυρόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχνέικων. Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν καταγραφεί περίπου 100 συμμετοχές. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 4 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί το ανώτατο όριο των 900 δρομέων για τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και για τους παιδικούς αγώνες. Και ο καιρός σήμερα αναμένεται πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στην Πάτρα να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο ZFM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, Μεριλίντα ακούμε.
1: Βέβαια.
0: Ελάχιστος φόρος τιμής στην μεγάλη ευθεία ελεύθερια που έφυγε σήμερα από τη ζωή.
1: Στα 91 της.
0: 91, είπαμε, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, ναι, και στο παραλιακό μέτωπο.
0: Για
1: έτσι,
0: την προμελέτη μιλάμε.
1: Να δούμε τι καλείται να αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό,
0: ναι,
1: Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Απόστολο Αναστασόπουλο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
0: Καλημέρα, Αποστόλη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Σήμερα το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις εγκαταστάσεις του Λαδόπουλου, το Δημοτικό Συμβουλίο της Πάτρας καλείται να πάρει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που την περιμένουμε, δεν ξέρω κι εγώ από πότε, για να αποκτήσει η πόλη ανεμπόδιστη πρόσβαση στην θάλασσα. Μέσω αυτής δηλαδή της μελέτης που θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εμείς στην Πελοπόννησο την έχουμε παρουσιάσει ένα μέρος της, γιατί μιλάμε για μια χαοτική μελέτη, έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά τους μελετητές, τουλάχιστον όπως την κρίνουν οι ειδικοί, όχι όπως την κρίνουμε εμείς, όπου περιγράφεται το σχέδιο του Δήμου της Πάτρας για το πρώτο τμήμα του παραλιακού μετώπου, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι, να πούμε λίγο που, τι περιλαμβάνει αυτή η προμελέτη, δηλαδή σε ποιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου.
2: Ακριβώς. Όταν παραλήφθηκε από τον Δήμο Πατρέων το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, είχε γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το τι θα κάνουμε εκεί, αλλά αυτοί δεν ήταν, αυτές ήταν ιδέες. Τώρα περνάμε στην πιο πρακτική εφαρμογή, όπου οι μελετητές γράφουν τα σχέδια που θα γίνουν πράξη από τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο αργότερα. Τι έκανε ο Δήμος, επειδή είναι πολύ μεγάλη έκταση, είναι μια έκταση πάρα πολλών χιλιομέτρων από το Διακονιάρη μέχρι το έλος της Αγιάς, για να καταλάβει ο κόσμος, χώρισαν το παραλιακό μέτωπο σε τρία μέρη. Αυτή τη στιγμή οι μελετητές, μετά από υπόδειξη του Δήμου, έβαλαν σε προτεραιότητα το κομμάτι το μεσαίο, το οποίο εκτείνεται από τον μόλο της Αγίου Νικολάου μέχρι και την Ιχθυόσκαλα. Οπότε οι μελετητές παρέδωσαν στις αρχές του Ιουλίου την μελέτη, την προμελέτη για αυτό το κομμάτι από την Αγίου Νικολάου μέχρι και την Ιχθυόσκαλα. Εκεί λοιπόν περιγράφονται μια σειρά από εργασίες που θα πρέπει να γίνουν, όπου εκτιμούν οι μελετητές ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες μπορούν μέσα σε 16 μήνες να έχουν ολοκληρωθεί, όπου γίνονται ήπιες παρεμβάσεις ανάπλασης, δημιουργούνται χώροι πρασίνου, και για να καταλάβει ο κόσμος, στο μόλο της Αγίου Νικολάου δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο φρεσκάρισμα, θα γίνει ανανέωση στο πράσινο με πάρα πολλές φυτέψεις δέντρων, με νέα σκίαστρα, με νέα καθιστικά, και στο τέλος του προβλήτα, ναι, η ελεύθερη έκταση που θα απομένει θα μπορεί να χρησιμοποιείται για μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως συναυλίες και τα λοιπά. Σε έναν
1: συγκεντρώσεις και λοιπά και λοιπά, ναι.
2: Στο κομμάτι που σήμερα υπάρχει το τεράστιο χαοτικό πάρκινγκ που όλοι μας έχει τύχει να παρκάρουμε έστω μία φορά στη ζωή μας στο παλιό λιμάνι. Εκεί πέρα προβλέπεται να γίνει μία πλατεία σύνδεσης των δύο προβλητών, της Αγίου Νικολάου και της Γούναρη. Σε αυτή την πλατεία, πέρα από παιδικές χαρές και διάφορα άλλα, όλα αυτά τα καθιστικά που έχουν οι πλατείες και τον αστικό εξοπλισμό, παγκάκια, καλαθάκια, φωτισμούς κτλ., θα γίνει και η περίφημη πίστα skate που ακούμε εδώ και πάνω από 10-15 χρόνια κατά καιρούς ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι τέτοιο στο παραλιακό μας μέτωπο. Θα τοποθετηθεί λοιπόν και αυτή η πίστα skate με διάφορα τεχνίδια, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε οι ειδικοί του αθλήματος. Θα γίνει σε εκείνο το σημείο. Και
1: ναι,
2: το τρίτο σημαντικό μέρος που περιλαμβάνεται στη μελέτη είναι ο προβλήτας της Γούναρη, εκεί πέρα που σήμερα είναι το πρώην κτίριο υπηρεσιών λιμένα. Με βάση τη μελέτη όλο αυτό θα κατεδαφιστεί, και από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση που λειτουργούσε το τελωνείο μέχρι αρκετά πρόσφατα, όπου σε όλον αυτό το προβλήτα θα γίνουν νέες πλατείες, νέοι χωροί αναψυχής και τα λοιπά. Σε όλο το δίκτυο, σε όλη αυτή την περιοχή θα υπάρχουν δίκτυα ποδηλατοδρόμου, χώροι για περιπάτους και τα λοιπά. Τι δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει κάποια εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλη αυτή την έκταση, καθώς η φιλοσοφία που θέλησε να περάσει η Δημοτική Αρχή στους μελετητές ήταν να είναι ελεύθερη η έκταση, για να μπορούν οι πατρινοί να βγαίνουν ανεμπόδιστα στη θάλασσα. Πολύ σημαντικό που πρέπει να το πούμε. Οι μελετητές έχουν πάρει ως δεδομένα για να κάνουν τα σχέδιά τους ότι πρώτον το τρένο θα περάσει υπόγεια από το κέντρο της Πάτρας, άρα μπορούν και αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν στην επιφάνεια χωρίς να έχουν στο μυαλό τους ότι θα περνάει ένα τρένο από μέσα από το νέο πάρκο που θα δημιουργηθεί. Το δεύτερο που έχουν πάρει ως δεδομένο είναι ότι το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα θα κατεδαφιστεί. Κάτι το οποίο εκκρεμεί, καθώς και τις προηγούμενες ημέρες γράφαμε στην Πελοπόννησο ότι περιμένουμε μια αυτοψία να γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την αρμόδια
1: για να ληφθεί τελική απόφαση.
0: Εδώ όμως τώρα δημιουργείται και το ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται, Απόστολε, είναι ότι παίρνουμε αποφάσεις χωρίς να έχουμε καταλήξει για δύο βασικοκομβικά ζητήματα, έτσι.
2: Λοιπόν,
0: εδώ δημιουργείται ζήτημα, θέμα.
2: Στην πολιτική, τουλάχιστον αυτή είναι η πολιτική τακτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή, λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις για να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, καθώς αυτό που λένε στον οποιονδήποτε άλλο πρέπει να βάλει την υπογραφή του για να προχωρήσει ένα έργο στην Πάτρα, του λένε ότι η πόλη αυτό θέλει, έχουμε αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται και εμείς θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, είναι και ένα παρακλάδι του όλου θέματος είναι και η πολιτική πίεση που ασκείται μέσα από τις αποφάσεις όπως η σημερινή που θα πάρθει για να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να πάρω θέση να σας πω τι θα γίνει με το πρώην κτίριο Λιμένα ούτε με το τρένο, αλλά
1: προφανώς, αυτό είναι αποφάσεις που αναμένονται να δούμε τι θα γίνει τελικά.
2: Στο Δήμο, για παράδειγμα, προχωράνε για το θέμα του τρένου, επειδή ο κύριος Κυρανάκης πριν στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025, όταν είχε έρθει στην Πάτρα, είχε δώσει την έγκριση στη Δημοτική Αρχή, προχωρήστε το σχεδιασμό σας για το παραλιακό μέτωπο, έχοντας στο νου σας ότι στο κέντρο το τρένο θα περάσει υπόγεια. Με βάση το σχέδιο κιόλας που είχε παρουσιάσει.
0: Να πούμε εδώ και να ξεκαθαρίσουμε και δύο πραγματάκια, πιστεύω, Απόστολε, γιατί δημιουργείται και μια σύγχυση, θα έλεγα, ίσως δεν έχουμε κατανοήσει. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει υπογειοποίηση του τρένου, αλλά του εμπορικού τρένου, σε μία ράγα, σε μία γραμμή, και στην επιφάνεια τη διέλευση ενός ελαφρού τρένου τύπου τραμ. Τουλάχιστον με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, έτσι.
2: Ακριβώς, το οποίο δεν εμποδίζει. Και
0: αυτά γιατί τα λέω, γιατί υπάρχουν, τέλος πάντων γίνεται και μία συζήτηση γύρω-γύρω, ας πούμε, από στην πόλη, και κάποιοι και προσπαθούν και με έναν τρόπο να παρουσιάσουν ότι το τρένο που θα διέλθει, μάλλον τέλος πάντων η πρόταση, η κατεύθυνση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υποδομών, δείχνει ένα τρένο πάνω με μάντρες, είδα κάτι τεράστια πράγματα, κάτι εξωπραγματικά. Να ξέρουμε πού είναι η συζήτηση. Απλά αυτό το ζήτημα θέτω.
1: Καλά, ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει σε αυτήν την υπόθεση. Εντάξει, έτσι, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Η Δημοτική Αρχή το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Δεν θέλω ούτε τραμ. Αυτό λέει. Αυτό ότι αντιλαμβάνουμε. Απόστολε, ή κάνω λάθος?
2: Δεν θέλει
0: καθόλου
2: αυτό τρένο. Που έχει πει,
0: ούτε
2: αυτό
0: τραμ,
2: που
0: έχει πει, δηλαδή, αυτό
2: είναι ότι θέλει υπόγειο τρένο. Ένα τραμ αυτή τη στιγμή θα λειτουργούσε κατά μία έννοια, επειδή πηγαίνει με πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως λειτουργεί ο προαστιακός σήμερα στην Πάτρα.
0: Τώρα ξέρουμε τώρα τι είναι τραμ, ούτε καν προαστιακός. Ακόμα πιο ελαφρύ είναι το τρένο. Έτσι. Ο προαστιακός βλέπει μπροστά σου ένα τρένο κανονικό. Το τραμ δεν είναι ένα τρένο.
1: Δεν είναι καμία σχέση.
2: Η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε υπόγειο τρένο, τελεία.
0: Δεν θέλει τίποτα από
2: Απλά
0: να μιλάμε επί συγκεκριμένων και δεδομένων. Αυτό θέλω να...
1: και δυνατοτήτων που έχουμε, έτσι, να μην ξεφεύγουμε από αυτό.
0: Και σήμερα τι καλούμαστε να αποφασίσουμε από αυτό?
2: Σήμερα καλούμαστε να παραλάβουμε αυτή την προμελέτη και τα επόμενα βήματα είναι τα εξής. Είναι, αφού πάρουμε την μελέτη, οι μελετητές λένε ότι αν μέχρι το τέλος του 2026 ο Δήμος έχει προχωρήσει σε όλες τις κατεδαφίσεις που απαιτούνται, όπως για παράδειγμα του πρώην κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα, μπορείτε να έχετε προχωρήσει στον διαγωνισμό για να έχουμε ανάδοχο για αυτό το τμήμα της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, δηλαδή από την Αγία Νικολάου μέχρι την Ιθιόσκαλα. Αν προχωρήσουν οι διαδικασίες, έχουμε τη μελέτη, μπορούμε να κάνουμε τα τεύχη δημοπράτησης. Αυτές είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνει ο διαγωνισμός, για να προχωρήσει το πρόγραμμα.
0: Άρα ο Δήμος σου λέει ότι εγώ μπορώ να ξεκινήσω από ένα κομμάτι, βάζω στην άκρη το θέμα και του νότιου λιμανιού, έτσι, γιατί και εκεί είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Προφανώς.
0: Ένα μεγάλο άλλο θέμα και μπαίνει εκεί που μπορεί να μπει. Τέλος πάντων, αυτό καταλαβαίνω.
2: Στα κομμάτια που του ανήκουν, σου λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσω,
0: Εκεί.
2: Έχω λεφτά.
0: Πάντως τώρα το 15-16 μήνες τώρα μου φαίνεται και εμένα λίγο, πώς να το πω, υπεραισιόδοξο.
2: Αυτό γράφουν οι μελετητές μέσα, ότι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα είναι αυτό. Βέβαια στα δημόσια έργα.
0: Εντάξει.
2: 24 βλέπουμε, μήνες για παράδειγμα
0: την πλατεία Όλγας.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει, τώρα...
2: Θα σου πω τα μεγάλες αναπλάσεις που έχουν γίνει, που είναι αυτού του επίπεδου αναπλάσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όπως της Άνω Πόλης και της Κάτω Πόλης, όπου το αρχικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να έλεγε ότι σε 24 μήνες μπορεί να τελειώσει το έργο και έχουν κρατήσει 5-6 χρόνια.
0: Αυτό λέω.
1: Και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι. Είναι δύσκολο οι σχεδιασμοί αυτοί και η υλοποίηση.
0: Λοιπόν, θα δούμε απόψε πώς θα εξελιχθεί και το πολιτικό σκέλος πώς θα εξελιχθεί περισσότερο, αλλά και τις παρατάξεις πώς θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό.
2: Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι παρατάξεις έχουν πάρα πολλούς ενδυασμούς, κυρίως για την υλοποίηση, για την φιλοσοφία, για το αν πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν ποια θα είναι η στάση τους, καθώς οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να το ξέρουμε ότι είναι δεσμευτικές. Παίρνουμε τις αποφάσεις και με αυτές προχωράμε. Δεν είναι τόσο εύκολο μετά να κάνουμε ένα πισωγύρισμα ή να τις αλλάξουμε τις όποιες αποφάσεις. Είναι αποφάσεις δεσμευτικές για το μέλλον μας.
0: Προφανώς.
2: Έχει ενδιαφέρον η συνεδρίαση σήμερα το μεσημέρι του Δημοτικού
1: Συμβουλίου. Θέλει πολύ προσοχή. Μακάρι, Απόστολε, να πάμε ένα βήμα μπροστά. Αυτό είναι το θέμα και να φτάσουμε επιτέλους σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία. Να είσαι καλά, Απόστολε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, έχουμε μέλλον μπροστά μας. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα, τι θα αποφασιστεί σήμερα και αν τελικά θα μπει το νερό στα βλάκια για την ανάδειξη του παραλιακού μας μετόπου, που τόσα χρόνια σωτήρι το συζητάμε.
0: Ότι πρέπει
1: και
0: να ξεκινήσει, γιατί υπάρχουν και οι διαθέσιμοι πόροι πλέον, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχνάμε και δεν είναι να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή ξεκινάει, σου λέει ξεκινάω από κάπου και θα δούμε που θα καταλήξει τέλος πάντων η όλη υπόθεση.
1: Θα πρέπει και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης να είναι
0: δημιουργικές
1: και παραγωγικές, έτσι. Ναι. Δηλαδή το να κάνεις μια στήρα αντιπολίτευση δεν μας πάει μπροστά. Πρέπει να δούμε τα δεδομένα και με το βλέμμα μας στην πρόοδο της πόλης και στην απόκτηση ενός παραλιακού μετόπου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, θα πρέπει να πάρουν την δέουσα θέση για να πάμε ένα βήμα μπροστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε λίγο να δούμε λίγο τα συνταξιοδοτικά, γιατί χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μια πολύ σημαντική αλλαγή. Μιλάμε για την νομοθετική παρέμβαση που πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής για τις συντάξεις χειρίας και που φέρνουν σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο, προφανώς. Μια αλλαγή που...
1: Και απαντούν σε αιτήματα ετών, έτσι.
0: Βέβαια, που έπρεπε να γίνει και θα λέγαμε ότι αποκαθιστά. Αλλά τώρα σε τι βαθμό και πόσο αποκαθιστά αυτή την αδικία που υπήρχε, περιμένουμε να μας τα εξηγήσει, να μας τα αναφέρει ο κ. Θόδωρος Ξύλος, ο εργατολόγος, ειδικό σε θέματα συντάξεων και εργατικών θεμάτων, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξύλο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξύλο.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αν μπορούμε έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πλαίσιο με τις συντάξεις χειρίας, τι αλλάζει και τι γίνεται από εδώ και στο εξής, τι ισχύει.
4: Έτσι είναι, να προσπαθήσουμε λίγο να συγγραφήσουμε τη νέα κατάσταση. Πράγματι χθες κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή, όπου πλέον σταματά αυτή η άδικη περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την τριετία, εφόσον ο δικαιούχος είτε εργαζόταν είτε λάμβανε δική του σύνταξη και περιοριζόταν στο 50% στο 35% μάλιστα της αρχικής σύνταξης. Αυτό πλέον σταματά και μάλιστα από τις καταβολές των συντάξεων του Αυγούστου θα δούνε τις πρώτες διαφορές οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υποστεί την περικοπή. Mm-hmm. Έρχεται με δεύτερη διάταξη πλέον και μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πλέον να θεσπίσει ότι εφόσον οι συνταξιούχοι για διαφορετική αιτία, δηλαδή για λόγο θανάτου και εξιδίου δικαιώματος, λόγω γύρατος ή αναπηρίας, λαμβάναν δύο εθνικές συντάξεις, πλέον θα καταβάλλεται το ποσό που δικαιούνται και από τις δύο περιπτώσεις. Θυμίζω ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μία καταβολή εθνικής σύνταξης και μάλιστα είχε γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατα ότι ήταν σύνομο αυτό. Και ένα δεύτερο, ένα τρίτο ακόμα μάλλον ζητούμενο είναι ότι πλέον και τα ορφανά τέκνα θα λαμβάνουν τις δύο εθνικές συντάξεις, τα αμφιτελοπλεύρος ορφανά τέκνα, δηλαδή τα παιδιά που έχουν χάσει τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον τις δύο εθνικές συντάξεις. Ναι. Αυτό πράγματι είναι ένα σημαντικό μέτρο. Εμείς που ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση εδώ και χρόνια λέγαμε ότι αυτό είναι άδικο και μάλιστα δημιουργεί κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βαρύνουν τους συνταξιούχους. Φαίνεται ότι εισακούστηκε το μέρος ως προς το μέρος αυτό. Την ίδια στιγμή, και νομίζω ότι και μαζί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές όταν μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας, είχαμε αναδείξει και άλλα ζητήματα τα οποία ευκαιρία δοθήσεις, πεδίο δόξης λαμπρών, ήταν η συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον για την δημιουργία ή μάλλον για την κατάργηση των αδικίων προς τις χείρες. Και λέω το εξής: δεν ορίζεται στη διάταξη που πέρασε από τη Βουλή αυτή τη στιγμή για το κομμάτι των συνταξιούχων οι οποίοι υπέστησαν τη μείωση του 50% η επιστροφή των ποσών αυτών, που είναι ένα σημαντικό μέρος, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι πρώτες περικοπές ξεκίνησαν το 2019, έτσι μιλάμε για 6 χρόνια, 7 μετά. Όπου,
0: μιλάτε για αναδρομική επιστροφή.
4: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή η διάταξη, η διάταξη θα πρέπει να έχει αναδρομική επιστροφή ως προς τους συνταξιούχους.
0: Δεν την έχει. Απλά οι άνθρωποι αυτοί, χείρε σε χείρη, θα δουν να.
4: Από εδώ και πέρα.
0: Επανέλθει από εδώ και πέρα η συνταξή. Μην περιμένουν δηλαδή αναδρομικά, αυτό λέμε.
4: Έτσι, μπράβο. Και εδώ έγκυται και το ζητούμενο της ίσης μεταχείρισης των συνταξιούχων, που είναι και το απάβγασμα της κοινωνικής ασφάλισης.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα ισότητας.
4: Και ένα δεύτερο ζητούμενο που εμείς έχουμε αναδείξει ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση, που είναι σήμερα και άδικο και καταχρηστικό ως προς τους συνταξιούχους, είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας από τον ΟΓΑ και έχουν δική τους σύνταξη από τον ΟΓΑ. Επειδή ο ΟΓΑ δεν έχει εφαρμόσει πλήρως τις καταστατικές διατάξεις του ΕΦΚΑ και ενσωματώνεται το 2031, υπάρχει η άδικη περικοπή του μεγάλου μέρους σε πολλές περιπτώσεις της σύνταξης λόγω των καταστατικών του διατάξεων και καταλήγουμε, ακόμα και σήμερα εφαρμόζεται αυτό, με δύο συντάξεις να έχουμε μικρότερο άθροισμα ποσών από ότι με μία σύνταξη.
0: Ναι. Λέω, λοιπόν, ότι να ρωτήσω έτσι να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δηλαδή, όσοι παίρνουν μία σύνταξη χειρίας, ας πούμε, και μία σύνταξη από τον ΟΓΑ που είχε περικοπή, φαντάζομαι, έτσι. Δεν ισχύει σε αυτούς, δεν θα επανέλθει.
4: Θα επανέλθει ως προς το 70% της σύνταξης την ίδια στιγμή. Μπράβο. Την ίδια στιγμή ο δικαιούχος από τη δική του σύνταξη που ελάμβανε το κομμάτι το προνοιακό της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, δεδομένου ότι αλαμβάνει άλλη σύνταξη λόγω των καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, το χάνει. Συνεπώς αυτό το ποσό για τους παλιούς συνταξιούχους, δηλαδή τους 80-85 σημερινούς, είναι περίπου στα 360 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν παίρνεις 350 σύνταξη χειρίας και χάνεις 360, δεν σε συμφέρει να προβείς τη μεταβίβαση. Άρα καταλήγουν να έχουν δυσχερέστερη οικονομική συνθήκη με τα νέα δεδομένα, μετά τη χειρία και ούτω καθεξής. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Ακόμα το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή, δεν έχει ολοκληρωθεί η τροπολογία. Γι' αυτό αναδεικνύουμε και αυτά τα δύο ζητούμενα για να μιλήσουμε για ουσιαστική λύση πλέον στο πρόβλημα με τις χείρες και να μιλήσουμε και για τη χρηστή διοίκηση και την ισότητα μεταξύ των συνταξιούχων.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα, κύριε Ξούλο, και προχθές φιλοξενούσαμε στην εφημερίδα μας στην Πελοπόννησο την επιστολή μιας συνταξιούχου η οποία είναι προ Κατρούγκαλου, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και λέει, με συγχωρείτε, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ίσοι με τους άλλους.
4: Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Ριζογιάννη. Χαίρομαι για το ζήτημα που αναδεικνύεται. Όταν μιλάμε για ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει καταρχάς να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση ως προς τους συνταξιούς και τους ασφαλισμένους για όλα τα τέος ταμεία. Όντως, αυτή τη στιγμή ακόμα και σήμερα υπάρχει η διάκριση προ-κατρούγκαλου, μετά-κατρούγκαλου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται το ζήτημα το μετά-κατρούγκαλου ως προς τις χείρες. Είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση και οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τον κατρούγκαλο. Και εδώ υπάρχουν διάφορες παραδοξότητες που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου η ουσία είναι αυτό που περιγράφεται εσείς, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση στις συντάξεις λόγω θανάτου. Αναγνωρίζουμε πλέον, εφόσον εισάγεται το νομοσχέδιο στη Βουλή, ότι πλέον θα πρέπει να παίρνει η χείρα, ο χείρος, το 70%, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Μάλιστα, ο Υπουργός έκανε λόγο ότι από τα υπερέσοδα του ΕΦΚΑ αποδίδονται αυτά πίσω, άρα υπάρχει και ο δημοσιονομικός χώρος να γίνει αυτό. Και τρία, θα πρέπει να οραματιστούμε μία κοινωνία συνταξιούχων, η οποία θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, δηλαδή στη συνεχόμενη
1: θέμα. Μείζον θέμα, κύριε Ξούλο, αυτό.
4: Αυτό είναι και ο ορισμός της κοινωνικής ασφάλισης, της συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει μέλλον αυτή η υπόθεση. Να είστε καλά, κύριε Ξούλο. Καλή σας μέρα.
0: Να κλείσουμε και εμείς σιγά σιγά μετά από αυτές τις επεξηγήσεις που μας έκανε ο κύριος Ξούλος, ο εργατολόγος, για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Λοιπόν, 10 και 59 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Και ήταν εκπομπή Όλα Λέγονται, Πελοπόννησος FM 103,9. Και
1: Σερβίρης.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη, κύριε Ριζογιάννη.
1: Σωστά.
0: Που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM. Ακολουθεί
0: ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την.
0: Αγάπη.
1: Ευγνωμοσύνη. Άστον, είναι σε άλλο κόσμο.
0: Σε άλλο
1: μουζί,
0: ακόμα.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Καύσωνας και ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου ακόμα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση συναγερμού όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε κόκκινο συναγερμό. Εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας για εκδήλωση φωτιάς, είναι και περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Για μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα με ακραίες συνθήκες, καταβάτες ισχυρούς ανέμους που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πυρηνού μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, είπε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων για όσο κρατάει ζέστη. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότου 1595, αλλά και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049, που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερα θα βρείτε στο site του σταθμού μας, το athina984.gr. Στη σύλληψη δύο ανδρών για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εν τω μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά του νησιού, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας τμήμα του στο σκοτάδι. Σε εγκληματική ενέργεια τελικά αποδίδεται μάλλον ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Για τις τελευταίες εξελίξεις στην συγκλονιστική αυτή υπόθεση θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Πέρος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Δημήτρη ξανά.
2: Καλημέρα, Βάνα. Να πούμε ότι την υπόθεση έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιό, που σημαίνει ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια. Από την πρώτη νεκροψία που έκανε ο ιατροδικαστής στον τόπο του, που βρέθηκε νεκρός, το νεκρό το θύμα, διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε κάποιο τραύμα από μαχαίρι ή όπλο. Ωστόσο, διαπίστωσε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, πιθανότατα από ξυλοδαρμό. Οριστικές απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δοθούν από την νεκροψία νεκροτομή, η οποία αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα. Οι έρευνες της αστυνομίας επικεντρώνονται κυρίως σε βιντεοληπτικό υλικό γύρω από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου. Από μαρτυρίες εικάζεται ότι έχασε τη ζωή του νωρίς χθες το πρωί και εντοπίστηκε αργά το βράδυ από συγκινικά του πρόσωπα.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, έως ότου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και μαζί δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με δική της πρωτοβουλία στο γυροκομείο Αθηνών. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας, μια οχυρωμένη εγκατάσταση πέραν της ακτίνας δράσης, ακόμα και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προειδοποίησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Ανησυχία από το μήνυμα που έστειλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε ναυτιλιακές εταιρείες, προειδοποιώντας να μην προσεγγίσει κανένα πλοίο τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θα γίνουν στόχος επίθεσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που επηρεάζουν τα στενά του Ορμούς και τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της αγοράς, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωράν Μαμπτανή, δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν τη νομική δικαιοδοσία να συλλάβουν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, εφόσον αυτός μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ το Σεπτέμβριο, όπως θα ήθελε. Προέτρεψε μάλιστα τις Ομοσπονδιακές Αρχές των ΗΠΑ να το κάνουν εκείνες. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή. Συνελήφθη 66χρονος υπηκός Σερβίας που οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε Κέλαβο ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία, οπλοκατοχή, και επιτέθηκε χθες με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρία θα είναι παρόντες εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικής Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με κατοίκους της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα στο κρατήδιο Άσαμ στη Βόρειο Ανατολική Ινδία λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο άναψε το πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρά σε ένα τόσο εκτεταμένο μέτρο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 39 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τοπικά ίσως φτάσει και τους 40 βαθμούς, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύει και να συμβιώνει με την άγρια ζωή τη Ελλάδα που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
8: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Διονύσης, αυτή είναι η καλύτερη υποδοχή, η ανάμνηση. Έφυγε και η Μέρη Λίντα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ εμείς, εδώ, στον Βελοπάνω του FM, στους 103,9 μεγάγκυκλους. Είμαστε στην αφετηρία και τη σημερινή απόρριτη γραμμή με τον Διονύση Στεφανόπουλο να είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και οι επιλογές του είναι πάντα ταυτόσιμες, φίλες και φίλοι, με την κάθε συγκυρία. Η τωρινή συγκυρία είναι μια δυσάρεστη, μια στενάχωρη συγκυρία, γιατί έφυγε βέβαια στα 91 της χρόνια, να ζήσουμε κι εμείς και να φτάσουμε στα χρόνια της Μέρης Λίντα. Έφυγε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια και ξεκινάμε την σημερινή απόρριτη γραμμή, στις οποίες το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ξεκινάμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με την αναφορά μας στην Μέρη Λίντα, αυτή την αξεπέραστη τραγουδίστρια, η οποία έκανε ένα διάσημο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη από την δεκαετία του 60, σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες άφησαν και οι δύο την φωνητική στάμπα τους, φίλες και φίλοι, ένα ξεπέραστο, ένα περίφημο σπουδαίο δίδυμο που βρέθηκαν και στη ζωή μαζί για μια δεκαετία, μεταχώρησαν οι δρόμοι τους, αλλά λιγότερη σημασία έχει αυτό. Όσο έχει σημασία ότι έχει μείνει αυτό το καλλιτεχνικό δίδυμο στην συνείδηση όλων των μουσικόφιλων που τους αρέσει η ποιοτική λαϊκή μουσική, και που οι δυο τους, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης, είναι αυθεντικοί, διαχρονικοί εκφραστές, φίλες και φίλοι, της καλής λαϊκής ελληνικής μουσικής. Η Μέρη Λίντα, η οποία μαζί με τον Μανώλη Χιώτη έφτασε στο απόγειο της δόξας της το 1965, όταν έγινε δεκτή στο Λευκό Οίκο, παρακαλώ, στο Λευκό Οίκο, τραγούδησε, φίλες και φίλοι, στο Λευκό Οίκο, και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό το δίδυμο το οποίο μεγαλούργησε πραγματικά, διότι άφησε πίσω του τραγούδια τα οποία δεν εφθάρισαν μέσα στον χρόνο. Αυτό το δίδυμο τύχανε του θαυμασμού της Μαρίας Κάλλας, Γκοντζά Μαρία Κάλλας, και υποκλεινόταν, φίλες και φίλοι, στην φωνητική επάρκεια, σε αυτή την καλλικέλαδη φωνή της Μέρης Λίντα, πρωτίστως και του Μανώλη Χιώτη, φυσικά, που ο Χιώτης από την άλλη πλευρά ήταν δεξιοτέχνης ή αριστοτέχνης, ό,τι θέλετε, μέσα θα είσαστε στο μπουζούκι. Ότι πάρετε, είτε δεξιοτέχνη τον θεωρείτε είτε αριστοτέχνη, και τα δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οπότε μέσα είστε για τον Μανώλη Χιώτη. Έτσι λοιπόν φτωχαίνει ακόμα περισσότερο το ελληνικό πεντάγραμμο. Εκείνη η περίοδος, φίλες και φίλοι, περίοδος, η μεταπολεμική και μετεμφυλιακή περίοδος, δειλά-δειλά από τη δεκαετία του 50, αλλά μετά τη δεκαετία του 60, όπου είχαμε κορύφωση, ήταν μια περίοδος η οποία δεν έρχεται πάλι και που δεν συγκρίνεται και με καμία μεταγενέστερη περίοδο. Δηλαδή το μουσικό, το καλλιτεχνικό, το πολιτιστικό στερέωμα της χώρας εκείνης της περίοδου είναι, φίλες και φίλοι, υπέρτερο. Είναι ασύγκριτα καλύτερο από όποιο άλλο επίπεδο όποιας άλλης μεταγενέστερης περίοδου. Πού να σταθούμε, στο τραγούδι, στις τέχνες, στα γράμματα, όπου

στον Γέρο Παπανδρέο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον Ανδρέα Παπανδρέο, πού αλλού θέλετε μετά να μεταπηδήσουμε, να μεταπηδήσουμε στο νοσταλγικό, το όμορφο, το υλικό ποδόσφαιρο εκείνης της περίοδου με τον Κούδα, το Σιδέρι, τον Παπαϊωάννου, τον Δωμάζο, τον Δαβουλή, τον δικό μας. Πού να πάμε, φίλες και φίλοι, και να μην βρούμε από κάτω από την όποια πέτρα ένα πετράδι ανεκτίμητο, πετράδια, πετράδια σοριδών, τα πετράδια εκείνης της εποχής. Και μετά να πάμε στους Αηδούς, στους Καζατζίδες, στους Διονυσίους, στους Βοσκόπουλους, στους Πουλόπουλους, στον Χιώτη, στη Λίντα, στον Τζιτσάνι, σε δημιουργούς. Πού να πάμε, ποιον να θυμηθούμε και ποιον να ξεχάσουμε. Σε αυτή τη χωρία είναι ενταγμένο και το δίδυμο του Μανώλη Χιώτη και της Μέρης Λίντα. Δεκάδες, εκατοντάδες, φίλες και φίλοι, που σήμερα εκατοντάδες δεν υπάρχουν. Εκατοντάδες όλες αυτές οι φωτεινές προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων, και αφήσαμε και την επιστήμη απ' έξω, και τις επιστήμες υπήρξαν εκείνη την περίοδο φωτεινές προσωπικότητες, που σήμερα εδώ στη χώρα μας, φίλες και φίλοι, παρατηρείται λειψιδρία. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι, Διονύση μου, δεν ξέρω αν πάλι είναι επιλογή είναι Μέρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης.

Η φωνή της Δούκισσας είναι, δεν είναι της Μεριλίντα, αλλά το έχει τραγουδήσει η Μεριλίντα και αυτό το τραγούδι της Δούκισσας. Αλλά καλά έκανε ο Διονύσης και έβαλε την Δούκισσα, όπως καλά θα είχε κάνει αν είχε βάλει και την πόλη πάνω, γιατί την ξεχάσαμε, δεν την μνημονεύσαμε νωρίτερα μέσα στους σπουδαίους εκείνων των δεκαετιών, των μεταπολεμικών δεκαετιών. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε Δούκισσα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ λέμε το πεζό ότι η ζωή συνεχίζεται και πάμε παρακάτω. Αύριο είναι μέρα που θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Αύριο μετά τις 11 θα τελειώσει και η αγωνία των μαθητών, όσοι τουλάχιστον μαθητές βρίσκονται σε αγωνία, διότι άλλοι

0: λίγο πολύ ξέρουν τι να περιμένουν. Έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, η φετινή χρονιά όσον αφορά την ανακοίνωση των βάσεων της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διότι δεν μιλάμε μόνο για τις κλασικές σχολές εκεί που ούτως ή άλλως το ενδιαφέρον είναι παγιωμένο, είναι μόνιμο, είναι πολύχρονο. Δεν αναφερόμαστε στην ιατρική, στην νομική ή στις πολυτεχνικές σχολές, αλλά σε σχολές, φίλες και φίλοι, που τα στοιχεία αυτό δείχνουν ότι πλέον παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ενώ δεν ήταν μέσα στη σφαίρα των ενδιαφερόντων των μαθητών πριν από 10, 15, 20 χρόνια, σήμερα βλέπουμε ότι η διαστημική τεχνολογία, η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, οι σχολές δηλαδή, οι οποίες είναι συναφείς με αυτά τα επιστημονικά αντικείμενα, προσελκύουν μαθητές πλέον. Ακόμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ωκεανογραφία, επιστήμες δηλαδή οι οποίες είναι σύγχρονες, οι ανάγκες των καιρών τις έχουν φέρει στο προσκήνιο περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι εδώ το ενδιαφέρον είναι αυξημένο πλέον και θα δούμε και ποιες θα είναι οι βάσεις για να εισαχθούν τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις αντίστοιχες επιλογές. Αύριο, μετά τις 11, όλα θα είναι γνωστά. Αύριο που θα είναι και καλύτερες οι καιρικές συνθήκες, Διονύση, γιατί σήμερα είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, φίλες και φίλοι. Το βλέπει κανείς, όχι μόνο διότι ώρα που είναι τώρα είναι λίγο πριν τις 11:30, και όμως η θερμοκρασία είναι αυξημένη και θα φτάσουμε σε 38 και 40 τον μεσημέρι στο μεταξύ Ολίβας και τα Σπαρτά, και γι' αυτό τα συναρμόδια υπουργεία φτάσανε, φίλες και φίλοι, και στο σημείο να εκδώσουν ανακοινώσεις και να πούν ποιες είναι οι εργασίες που από τις 12, από τις 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα πρέπει να διοκοπούν, διότι είναι άκρως επικίνδυνες, όπως και να το κάνουμε, οι καιρικές συνθήκες. Ύστερα είναι ακραίος ο κίνδυνος για πυρκαγιές, αλλά πρωτίστως, βέβαια, φίλες και φίλοι, πρέπει να μιλάμε και να σκεπτόμαστε τις ανθρώπινες ζωές. Είναι απάνθρωπο δηλαδή να δουλεύουν, για παράδειγμα, το μεσημέρι οι ντελιβεράδες. Ας μαγειρέψουν σήμερα οι νοικοκυρές, όσες είναι στο σπίτι, και όσες δεν είναι, ας περάσουν οι κυρίες ή οι κύριοι να τα πάρουν τα φαγητά από τα ταχυφαγεία και να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά, οι ντελιβεράδες, μέσα σε αυτή την ζέστη. Είπαμε, είναι και ακραίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Εδώ ο νομός Αχαΐας είναι στο πορτοκαλί, υπάρχουν 5 νομοί, ο γειτονικός της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Αττικής, της Βιωτίας και της Εύβοιας, που είναι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Εκεί είναι ακρότατος, θα έλεγε κανείς, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, αλλά και ακραίος είναι και εδώ στην δική μας περιοχή. Χρειάζεται προσοχή. Μια μέρα είναι, θα περάσει, γιατί μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι από τις 9 το βράδυ θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει, βεβαίως η υγρασία δεν θα φύγει, αλλά θα είναι το θερμόμετρο κατεβασμένο, και αυτό είναι κάτι το παρήγορο σίγουρο. Αύριο θα είναι σε όλη τη χώρα, σε σχέση με σήμερα, από 10 μέχρι 14 βαθμούς παρακάτω η θερμοκρασία. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι προσοχή χρειάζεται για μερικές ώρες και υπομονή, φίλες και φίλοι, μέχρι αύριο να πάρουμε τα ίσα μας, όπως λέμε, Διονύση. Λοιπόν, η ώρα είναι, πάμε για την 11:31, θα έχουμε, φίλες και φίλοι, την εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Αμέσως μετά διαφημίσεις, ένα τραγούδι που θα επιλέξει πάντα η επιλογή είναι του Διονύση Στεφανόπουλου, αλλά καμιά φορά σέβεται και τις δικές μας επιθυμίες και δεν το έχουμε παράπονο, ίσα ίσα φίλες και φίλοι, που οι επιλογές που κάνει είναι προσαρμοσμένες στο ύφος της εκπομπής. Θα κάνει λοιπόν και την επιλογή ενός τραγουδιού Διονύσης και θα επιστρέψουμε εδώ φίλες και φίλοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για αυτό το μυστηριώδη θάνατο του ποινικολόγου στην Αθήνα, για την τεχνική έκθεση που έχει παραδοθεί στο Δήμο, για την προμελέτη δηλαδή που φίλες και φίλοι, μέσω αυτής της μελέτης θα φτάσουμε να γίνει αγνώριστο το παραλιακό μέτωπο, αλλά θα το δούμε αυτό το θέμα, πώς θα εξελιχθεί. Α, έρχονται και διώξεις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, μην ξεχνιόμαστε με τα σκάνδαλα. Αυτά και άλλα ακόμα έχουμε να πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε όμως τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στο τραγούδι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultant στην Αχαΐα δείχνει ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, με την Ελλάς να εμφανίζει ισχυρή συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Ελλάς καταγράφει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλά σημαντικά ποσοστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης. Η τεχνική έκθεση αποτυπώνει για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με το οποίο το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται παράλληλη εξέλιξη των εργασιών σε τριέργο ταξιακά μέτωπα, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της μεγάλης παρέμβασης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Ο προϋπολογισμός ξεκινά από τα 285 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 370 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αποτελούν αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας και της απορρόφησης πόρων που πέτυχε η Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, με απόφαση του Δήμαρχου Πατρέων, χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συγκροτήματος Λαδόπουλου με ισχύ έως στις 30 Ιουνίου του 2027. Η άδεια καλύπτει τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στίβου στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς και στίβου ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνο στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον παράκτιο δρομοπάτρας Νίκος Αργυρόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχνέικων. Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν καταγραφεί περίπου 100 συμμετοχές. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 4 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί το ανώτατο όριο των 900 δρομέων για τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και για τους παιδικούς αγώνες. Και ο καιρός σήμερα αναμένεται η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στην Πάτρα να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής με τον Διονύση Στεφανόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είμαστε εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Στις 12 το μεσημέρι έχουμε 18-20 λεπτά στην διάθεσή μας και έχουμε να πούμε αρκετά. Φίλες και φίλοι, η πολιτική επικαιρότητα δεν είναι ότι υστερεί, γιατί δεν ασχοληθήκαμε καθόλου στο πρώτο μέρος, είναι ότι εμείς δώσαμε έμφαση, φίλες και φίλοι, στο φευγιό της Μέρις Λίντα, αλλά και στον καιρό, όπως επίσης και στα παιδιά μας που περιμένουν αγωνιωδώς αύριο τις ανακοινώσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο πολιτικό πεδίο στέκεται κανείς σε όσα υπόθηκαν στην χθεσινή εκδήλωση από τον Κυριάκο Πιερακάκη και τον Νίκο Παθανάση και τον Πρωθυπουργό φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το νέο εθνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, επενδύσεων από τώρα μέχρι και το 2030, όπου υπάρχουν λεφτά για να φάνε κυκώτες. 23 δισεκατομμύρια είναι η ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, ότι θα διατεθούν και είναι περισσότερα από ό,τι της τετραετίας 2021-2025. Ξέρετε, σε αυτή την τετραετία είχαμε και πολλά πας, μην το ξεχνάμε. Τώρα μας είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης ότι θα πιάσουν περισσότερο τόπο, τα λεφτά θα πάνε δηλαδή σε σχολεία και σε διάφορες δημόσιες επενδύσεις που όλες αυτές το κοινωνικό σύνολο θα υπηρετήσουν. Αυτά μας είπαν και λέμε λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε λοιπόν και εκεί πλειοδοσίες, φίλες και φίλοι. Αυτό περιμένουμε από τους πολιτικούς αρχηγούς, διότι κανένας δεν ξέρει ποιος θα είναι ο χρόνος των εκλογών. Θα γίνουν εκλογές τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, ή θα πάμε την Άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός για την Άνοιξη μας λέει, οι υπουργοί του όμως δουλεύουν σαν να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, σαν να είναι να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο. Εδώ βρίσκουμε μπροστά μας αντιφατικά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, θα πορευτούμε με αυτά τα αντιφατικά πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Ύστερα σήμερα στη σημερινή εποχή δεν γίνονται και εύκολα πιστευτοί οι πολιτικοί, φίλες και φίλοι. Σου λένε την Άνοιξη, μπορεί οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο. Δεν σου λένε το φθινόπωρο, μπορεί να γίνουν την Άνοιξη. Τι να πει κανείς. Εμείς τα είπαμε έτσι όπως τα νιώθουμε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών, αλλά το ζήτημα από την άλλη πλευρά είναι η τσέπη. Στη τσέπη θα κληθούν οι εκλογές σε έναν βαθμό, σημαντικό βαθμό. Όχι καθ' ολοκληριάν όμως, φίλες και φίλοι, γιατί είναι κι άλλα ζητήματα πλέον τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση. Δεν βγάζει κανείς έξω από την εξίσωση τα τέμπη. Δεν μπορεί να βγάλει από την εξίσωση την ακρίβεια, δεν μπορεί να βγάλει από την εξίσωση τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί να βγάλει από την εξίσωση την διαφθορά, δεν μπορεί να βγάλει έξω από την εξίσωση κάποιους φαταούλες που τρώνε και πίνουν στην υγεία των κορόιδων, φραπέδες και δεν συμμαζεύεται. Δεν βγαίνουν έξω από την εξίσωση όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Βεβαίως την εξίσωση και όσα καλά έχουν γίνει, αλλά το θέμα είναι εδώ τώρα αν τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και να αφαιρεθούν όλες αυτές οι παθογένειες που προαναφέραμε. Αφαίρεση των παθογενειών δεν μπορεί να γίνει, φίλες και φίλοι, γιατί άμα είσαι συνηθισμένος στην αλαζονία πλέον ή αν είσαι συνηθισμένος στο μέλι, πώς το λέει, δεν κόβει ή από αυτή το από αυτό. Έτσι δεν είναι? Συμφωνεί ο Διονύσης που κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι, φίλες και φίλοι. Μην εκτίθεσαι, Διονύση, άσε με εμένα να τα λέω. Εγώ τα λέω, έχω κρεμασμένη την κάπα μου. Εσύ είσαι νέο παιδί. Αλλά να σου πω κάτι. Σχήμα λόγου είναι όταν σου λέω μην εκτίθεσαι και δεν είναι αυτή η προτροπή μου η κανονική. Να εκτίθεσαι, να λες με θάρρος την άποψή σου, να χτυπάς
όταν παρήσατε ανάγκη τη γροθιά στο μαχαίρι, γιατί διαφορετικά δεν αλλάζουν οι εποχές. Και ύστερα το παρήγορο είναι στους νέους, φίλες και φίλοι, εκεί είναι η παρηγοριά των μεγαλύτερων και των μετανοούντων και των μη μετανοούντων, είναι στους νέους που καλούνται να κομίσουν κάτι καινούριο, γιατί οι παλιότερες γενιές που είχαν τα γέμια στα χέρια τους θα κάνανε ρόιδα τα πράγματα. Αυτό ξέρουμε να λέμε εμείς όλοι, μηδενός ξέρουμε, εννοώ ακόμα και τελευταία και του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που και αυτός πλέον, ενώ ήταν αθώος του αίματος, έχει πάψει να είναι αθώος του αίματος με τις αποκουτιές και τις επιλογές, τις τραυματικές επιλογές οι οποίες έκανε την περασμένη δεκαετία, διότι αυτοσχεδίαζε στο κασίδι του κεφάλι λόγω ασχετοσύνης και ερασιτεχνισμού. Αλλά οι άλλοι νωρίτερα είναι οι επιστημονικά διδάξαντες, φίλες και φίλοι, το πώς ένα κράτος πέφτει στα βράχια. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση μου, τι λες?

φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Η ώρα είναι 11:48 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα στην διάθεσή μας. Και ενώ έχουμε ένα δεκάλεπτο στη διάθεσή μας, έχουμε και επικαιροποιημένη ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ό,τι αφορά τη δική μας περιοχή. Δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα σχεδόν, φίλες και φίλοι. Βέβαια η επικαιροποίηση αφορά άλλες περιοχές της χώρας και 43 άρια προβλέπονται στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, όχι εδώ σε μας, εκεί Κορινθία, Αργολίδα και προς τα κάτω, Λεωνίδιο, Μονεβασιά και πάει λέγοντας. Από το απόγευμα θα έχουμε μπουρίνια, φίλες και φίλοι, στα βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία, το ξαναλέμε, από 41 μέχρι 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, το ίδιο και στην Ανατολική Στερεά. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, είπαμε, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, 41-42 βαθμούς. Εδώ όχι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με αυτά τα οποία ξέραμε. Θα φτάσει στις 1-2 μετά το μεσημέρι η θερμοκρασία στους 38-39 βαθμούς. Okay, εντάξει, αντιμετωπίσιμη είναι αυτή η θερμοκρασία και υπομονή πλέον από εκεί και πέρα, διότι από αύριο διαφοροποιείται αισθητά η κατάσταση. Θα έχουμε μια ραγδαία υποχώρηση του κάψωνα, αφού θα έχουμε από 8 μέχρι 10 βαθμούς πτώση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή αναμένεται μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού, φίλες και φίλοι, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ακόμα δεν έχουν εξειδικευθεί οι περιοχές. Θα έχουμε νέα πτώση της θερμοκρασίας, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα σχετικά. Όταν λέμε σχετικά, με την εποχή εννοείται, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι μερικές ώρες και μετά παίρνουμε τα ίσα μας, όπως λέμε. Τώρα να πάμε στο έγκλημα που έγινε στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, όπου οι δύο ανήλικες χώρες είναι... Συγκλονιστικό, συνταραχτικό, ανατριχιαστικό αυτό. Δυο σου κόρες, οι ανήλικες μάλιστα, να σε βλέπουν, να σε βρίσκουν γυμνό μέσα στα αίματα και με ένα κεφάλι χιλιοχτυπημένο. Φοβερό. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, σε έναν ποινικολόγο, στον ποινικολόγο τον Σταύρο τον Γεωργίου, γνωστός ποινικολόγος, είχε ασχοληθεί με τον Άλεξ. Είχε ασχοληθεί με την Άννη τις περασμένες δεκαετίες, με αυτά τα παιδιά τα οποία μυστηριωδώς χάθηκαν από προσώπου γης. Λοιπόν, αυτός ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός από τις ανήλικες κόρες του, τις δίδυμες, οι οποίες είχαν ανησυχήσει, και πλέον η αστυνομία είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να φωτίσει αυτό το σκοτεινό έγκλημα. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο δικηγορικό του γραφείο. Τώρα είναι νεκρός από χθες το βράδυ, από προχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Ακόμη δεν έχει αποφανθεί ο ιατροδικαστής. Δεν διαπιστώθηκαν όμως τραύματα από μαχαίρι ή όπλο. Αντίθετα, προηγήθηκε σίγουρα άγριος ξυλοδαρμός. Βρίσκεται άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου. Είχε δεχθεί γροθιές και κλωτσές στο κεφάλι. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είπαμε, μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο ή οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει στην όλη ιστορία. Τώρα δεν υπάρχουν και ίχνη παραβίαση στο γραφείο, που σημαίνει ότι ο άτυχος Σταύρος Γεωργίου υποδέχθηκε κάποιον που μάλλον τον γνώριζε. Τώρα τι διαφορές μπορεί να είχε μαζί του και πώς κατέληξαν αυτές οι διαφορές σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, αυτά όλα πλέον τα διερευνά η αστυνομία.
εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο γραφείο, δεν υπήρχαν κάμερες. Ο δράστης μάλιστα του πήρε το κινητό τηλέφωνο. Είναι φοβερό, είναι φοβερό πραγματικά, φίλες και φίλοι, στεκόμαστε στο ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Και ο ίδιος βρέθηκε ο Σταύρος Γεωργίου γυμνός, σε εμβριακή στάση, τα ρούχα ήταν σκορπισμένα, είπαμε, πήγαν οι κόρεστοι και τον βρήκαν, αφού χρειάστηκε ο θυρωρός με αντικλείδι να ανοίξει την πόρτα, πήγε και ο αδερφός του, συγκλονισμένος κι αυτός, ο οποίος τον αναζητούσε από το μεσημέρι χθες και δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, να δούμε τι θα δείξουν τώρα τα βίντεο της περιοχής, ποιοι ανέβηκαν στην πολυκατοικία, ποιοι κατέβηκαν, με ποιους είχε σχέση, επαφή ο Σταύρος Γεωργίου. Έχουν δουλειά πολύ μπροστά τους, φίλες και φίλοι, οι διοκτικές αρχές, αλλά πρέπει να εξιχνιαστεί αυτό το έγκλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, έγκλημα είναι, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, Διονύση, για να αλλάξουμε λίγο θέμα, και γιατί ψυχοπλακωθήκαμε. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα παρουσιαστεί η προμελέτη, φίλες και φίλοι, για το θαλάσσιο μέτωπο, για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, για την ανάπλασή του, η οποία προμελέτη συνοδεύεται από τεχνική έκθεση. Τώρα, αν δεν υπάρχουν προσκόμματα, τι μας λέει αυτή η προμελέτη? Μας λέει ότι θα είναι πλήρως αναμορφωμένο το παραλιακό μέτωπο, χωρίς κάγκελα, θα γίνουν οι κατεδαφίσεις πρέπει να γίνουν, θα εμπλουτιστεί όλος αυτός ο παραλιακός άξονας με πράσινο και με διάφορα άλλα έργα, τα οποία θα αναμορφώσουν, θα αναπλάσουν πλήρως και θα τον κάνουν έναν χώρο επισκέψιμο όλο το παραλιακό μέτωπο, χωρίς να υπάρχουν κάγκελα, κακοτεχνίες και ούτω καθεξής. Αυτά λέει η μελέτη, που προβλέπει ότι αν όλα πάνε καλά είναι δυνατόν να περιοθούν, να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα σε διάστημα 16 μηνών. Άρα δηλαδή, φίλες και φίλοι, προ των δημοτικών εκλογών του 2028. Και αυτή είναι η επιδίωξη της νυν δημοτικής αρχής, να παρουσιάσει ολοκληρωμένο το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετρόπου, για να έχει να πει στους πατρινούς: να βλέπετε, εμείς είμαστε εδώ στα πράγματα, έχουμε την δημοτική αρχή και έχουμε αλλάξει, όπως βλέπετε, την όψη της Πάτρας. Είναι ένα σκέλος αυτό που αφορά το υποεκτέλεση έργο της Δημοτικής Αρχής, φίλες και φίλοι, που βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει μια μονομέρεια. Δεν αντιλέγει κανείς, ναι, επέφερε βελτιώσεις και με τον Νότιο Πάρκο και με την ΠΛΑΣ και με τις πεζοδρομήσεις και με αυτά τα έργα υποδομής τα οποία γίνονται και τώρα με το παραλιακό μέτωπο, αλλά αυτά έχουν μια μονομέρεια, φίλες και φίλοι. Παίρνει χρήμα είτε από το κράτος είτε από το συνδημότη για να κάνει αυτά τα έργα, τα οποία, ναι, είναι εξοραϊστικά, είναι έργα ανάπλασης, είναι έργα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτή είναι η μονομέρεια. Αυτή είναι η μονομέρεια που λέμε. Δεν υπάρχει εξωστρέφεια από την παρούσα δημοτική αρχή και δεν έχει και την αντίληψη ότι πρέπει να διαμορφώσει συνθήκες για να αναζητηθούν πρόσθετες πηγές πλούτου, να μπορεί δηλαδή η πόλη να βελτιώσει τα οικονομικά της και συνακόλουθα να είναι ο πολίτης εκείνος ο οποίος θα ωφεληθεί και οικονομικά. Ναι, θέλουμε τον πολίτη να ωφελείται ποικιλοτρόπως, να ωφελείται και στο θέμα της υγείας, να ωφελείται και πολιτιστικά, να ωφελείται και η ποιότητα της ζωής του μέσα στην καθημερινότητα, αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, πρέπει να συνοδεύονται
και από χρήμα στην τσέπη. Και αυτό δεν το σκέφτεται καθόλου η Δημοτική Αρχή, βεβαίως δεν τη βολεύει και όλα, δεν τη συμφέρει να το σκεφτεί. Θέλει να είναι ο κόσμος στη φτώχεια, και κάποιοι και στη μιζέρια και στη ζητιανιά, αν είναι δυνατόν. Γιατί? Για να έρχεται η Δημοτική Αρχή και να λέει εγώ είμαι για σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Υπό την προϋπόθεση βέβαια εδώ, φίλες και φίλοι, μην ξεχαστούμε ότι θα υπογειοποιηθεί το τρένο. Μόνο τότε θα έχει ισχύ η προμελέτη, αλλά το θέμα της υπογειοποίησης, όπως είναι γνωστό, είναι στον αέρα. Θα δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεοθέλοντος εδώ, φίλες και φίλοι, στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 MHz. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στο θάνατο, υποδηλώνουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός από συγγενείς του χθες βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Το θύμα φέρεται να είχε δεχθεί πολλές γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι. Τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένονται από την νεκροψία νεκροτομή και τις εργαστηριακές αναλύσεις DNA. Η αστυνομική του τμήματος εξιχνίασης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής που χειρίζονται την υπόθεση συλλέγουν στοιχεία από το χώρο που βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος, λαμβάνουν καταθέσεις και αναζητούν οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν το δράστη, τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Δοκιμάζεται για τρίτη συνεχόμενη μέρα η χώρα από το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος, με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με την εκδήλωση του θερμού και ξηρού ανέμου να επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Η σημαντική μείωση της υγρασίας αυξάνει κατακόρυφα την επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, με τις αρμόδιες αρχές να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας προβλέπονται υψηλότερες τιμές οι οποίες τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για τοπικές μπόρες την Παρασκευή, ακόμη και στην Αττική. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Ανοιχτές το στις 9 το βράδυ 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους. Από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αθηναίων. Υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Στη σύλληψη δύο ανδρών για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Κρυονέρι, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Αυτό ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Πρωταρχικό μέλημα, η ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και γενικότερα η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, είπε μιλώντας στον Αθήνα 984 η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ζήτησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με δική της πρωτοβουλία στο Γυροκομείο Αθηνών. Σε νέα ακόμη πιο επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα ότι αν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει τα στενά του ορμού, θα δημιουργηθεί επικίνδυνο προηγούμενο με ευρύτερες συνέπειες πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από μία 80χρονη από την Γρήτα Σερών με τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη προσποιούμενο στο λογιστή και της είπε ότι αν δηλώσει τις λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματά της, θα βγει κερδισμένη από την εφορία. Ο φερόμενος ως δράστης κατάφερε να πείσει την 80χρονη, η οποία συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα και τα παρέδωσε σε συνεργάτη του. Στο διεθνή χώρο και πάλι, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύτηκε να μειώσει την τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου μιας διαδρομής μέχρι και κατά το 1/3 στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστου ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή να μπει πλαφόν στα εισιτήρια στις 2 λίρες από τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης ότι θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Στην Αττική γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultant στην Αχαΐα δείχνει ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, με την Ελλάς να εμφανίζει ισχυρή συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Ελλάς καταγράφει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλά σημαντικά ποσοστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης. Η τεχνική έκθεση αποτυπώνει για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με το οποίο το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται παράλληλη εξέλιξη των εργασιών σε τριέργο ταξιακά μέτωπα, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της μεγάλης παρέμβασης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Ο προϋπολογισμός ξεκινά από τα 285 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 370 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αποτελούν αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας και της απορρόφησης πόρων που πέτυχε η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, με απόφαση του Δήμαρχου Πατρέων, χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συγκροτήματος Λαδόπουλου με ισχύ έως στις 30 Ιουνίου του 2027. Η άδεια καλύπτει τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στίβου στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς και στίβου ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνο στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον παράκτιο δρομοπάτρας Νίκος Αργυρόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχνέικων. Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν καταγραφεί περίπου 100 συμμετοχές. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 4 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί το ανώτατο όριο των 900 δρομέων για τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και για τους παιδικούς αγώνες. Και ο καιρός σήμερα αναμένεται η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στην Πάτρα να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ηχογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός μετά από διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται εκεί, τι έχει γίνει ακριβώς. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ιβάνα. Από τις 11.30 ώρα είναι αυτή η κατάσταση στην Ομιλίδου Σκυλίτσα, σε κέντρο του Πειραιά, για ένα πρατήριο βενζίνης το οποίο είχε σφαγιστεί από τον περασμένο Γενάρη. Και σήμερα ήταν έντονη οσμή αερίου. Ενημέρωσαν οι περίοικοι τις αρχές. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαρροή και από εκείνη την ώρα έχει σημάνει συναγερμός, Ιβάνα. Έχουν τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για αυτές τις περιπτώσεις. Επιχειρούν 22-29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και μια ομάδα από την ΕΜΑΚ, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία προχωράει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παραμένουν κλειστές οι δρόμοι η Ομιλίδου Σκυλίτση, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η οδός Δελιγιώργη και η οδός Γεναδίου, όλοι αυτοί οι δρόμοι στο κέντρο του Πειραιά. Η πυροσβεστική προσπαθεί να εντοπίσει αρχικά βάνα το σημείο της διαρροής και συνέχεια να την περιορίσει και φυσικά να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα κάποια σπινκτήρας που θα προκαλέσει φωτιά που θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τους περίοικους εκεί των πολυκατοικιών να απομακρυνθούν όσο είναι δυνατόν, ενώ πριν λίγο έγινε γνωστό ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στον σταθμό, στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ και τα δρομολόγια διεξάγονται μεταξύ Φάληρο και Κηφισιά, ενώ έχει διακοπεί και τη λειτουργία του τραμ στη γραμμή 7 με τα δρομολόγια να κινούνται μεταξύ Ακτής Ποσειδώνος και Μοσχάτο, όπως είπαμε, στον Πειραιά. Θα παραμείνει αυτή η κατάσταση από ό,τι μας λένε για αρκετή ώρα ακόμα, οπότε χρειάζεται υπομονή για όσους κινούνται σε αυτή την περιοχή και στο κέντρο του Πειραιά.
1: Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας προς την Πατησίων λόγω τροχαίου στο ύψος της οδού Μπούζου στους Αμπελοκήπους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται το θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν άγριο ξυλοδαρμό. Τον 73χρονο ποινικολόγο εντόπισαν συγγενείς του χθες βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, ο θάνατός του είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα. Το θύμα φέρεται να έχει δεχτεί πολλές γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα και κυρίως στο κεφάλι. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένονται από την νεκροψία νεκροτομή και τις εργαστηριακές αναλύσεις DNA. Η αστυνομική του τμήματος εξυχνίασης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση, αναζητούν οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες. Καύσωνας και ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στη χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 40 αλλά και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση συναγερμού τίθενται όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου για μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα με ακραίες συνθήκες. Καταβάτες ανέμους ισχυρούς που σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πυρηνού μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτές είναι οι 9 το πρωί. Από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, καθώς και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049, που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αθηναίων. Στη σύλληψη δύο ανδρών για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Άλλος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πρόκειται για τον βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος νωρίτερα ενημέρωσε για την παραίτησή του και από το βουλευτικό αξίωμα τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε τέτ-α-τέτ που είχαν οι δύο άνδρες. Πρώτος επιλαχών στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα δεχτεί την έδρα. Το πρόβλημα με το ΕΛΑΣ είναι ότι ταυτόχρονα είναι δεξιό και αριστερό, ανέφερε σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984 ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όπως είπε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να βγάλει δεξί φλας με δικαιολογίες παιδαριώδεις και απολυτικές. Αυτός ο τρόπος ακυρώνει τα ευρύτερα κροατήρια, χρειάζονται καθαρές θέσεις και συγκρούσεις, τόνισε μεταξύ άλλων. Από τις 2 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τις συγκεκριμένες δίκες, ο ταχύς προδιορισμός έγινε με βάση τη νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει γρήγορη εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και μαζί δημιούργησαν ένα από τα δημοσφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με δική της πρωτοβουλία στο γυροκομείο Αθηνών. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας, μια οχυρωμένη εγκατάσταση πέραν της ακτίνας δράστησης, ακόμα και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Ανησυχία από το μήνυμα που έστειλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε ναυτιλιακές εταιρείες, προειδοποίησαν να μην προσεκίσει κανένα πλοίο τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θα γίνουν στόχος επίθεσης. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 39 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι, το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί, το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε!
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
4: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Η δημοσκόπηση της Data Consultant στην Αχαΐα δείχνει ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, με την Ελλάς να εμφανίζει ισχυρή συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η Ελλάς καταγράφει προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει υψηλά σημαντικά ποσοστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων βρίσκεται η προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης. Η τεχνική έκθεση αποτυπώνει για πρώτη φορά αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με το οποίο το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται παράλληλη εξέλιξη των εργασιών σε τριέργο ταξιακά μέτωπα, ώστε να περιοριστεί ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της μεγάλης παρέμβασης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξασφάλισε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2026-2030. Ο προϋπολογισμός ξεκινά από τα 285 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 370 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών, μεταφορών, πολιτικής προστασίας, πράσινης ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αποτελούν αναγνώριση της αναπτυξιακής πορείας και της απορρόφησης πόρων που πέτυχε η περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, με απόφαση του Δήμαρχου Πατρέων, χορηγήθηκε προσωρινή άδεια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του αθλητικού συγκροτήματος Λαδόπουλου με ισχύ έως στις 30 Ιουνίου του 2027. Η άδεια καλύπτει τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων στίβου στο ανοιχτό γήπεδο, καθώς και στίβου ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και τραμπολίνο στο κλειστό γυμναστήριο. Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον παράκτιο δρόμο Πάτρας Νίκος Αργυρόπουλος, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βραχνέικων. Το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν καταγραφεί περίπου 100 συμμετοχές. Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 4 Σεπτεμβρίου ή μέχρι να ολοκληρωθεί το ανώτατο όριο των 900 δρομέων για τις διαδρομές των 10 και 5 χιλιόμετρων, καθώς και για τους παιδικούς αγώνες. Και ο καιρός σήμερα αναμένεται πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία στην Πάτρα να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς, ενώ από το βράδυ προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: χώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Stop.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.